0: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
1: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
0: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
0: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Από 6 σε 10 χρόνια θα απλώνεται πλέον η αποπληρωμή παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης να καταθέσει στη Βουλή τη διάταξη που θα αυξάνει από 72 σε έως 120 δόσεις της έκτακτης ρύθμισης. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, από 3,8% τον Αύγουστο, με την ενέργεια και τα καύσιμα να βάζουν ξανά φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Μέσα σε έναν χρόνο το φυσικό αέριο ακρίβηνε κατά 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53% και η βενζίνη κατά 22,5%. Ακριβότερο κατά 15% είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα ενίκια αυξήθηκαν σχεδόν 6%. Στη σύλληψη 11 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη αλλά και ένας εν ενεργεία στρατιωτικός, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν η Καβάλα, η Ξάνθη, η Δράμα, η Ροδόπη και ο Εύρος, όπου 60 στελέχη των διοκτικών αρχών πραγματοποίησαν ταυτόχρονες εφόδους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δύο ομάδες φέρονται να δρούσαν τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του 2025. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένα μηχανήματα διασκόπησης υπεδάφους, ανιχνευτές και drones, διατηρώντας μάλιστα αναλυτικό αρχείο με πιθανούς αρχαιολογικούς στόχους και επικοινωνώντας με κωδικοποιημένες εκφράσεις για να καλύπτουν τα ίχνη τους. Η σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση της Αμοθράκης με την Καβάλα αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της τοπικής κοινωνίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας. Παράλληλα, η συγκεκριμένη γραμμή αναδεικνύεται ως ο πλέον καθοριστικός παράγοντας για την ποιοτική και ποσοτική τουριστική αναβάθμιση της Αμοθράκης, αφήνοντας το περιθώριο εναλλακτικά σενάρια άλλων συνδέσεων. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του Προέδρου του Συλλόγου Πολυτέκτων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Χίζαρης, καθηγητής μουσικής και διευθυντής του Δεύτερου Γυμνασίου Καβάλας. Ο πολυτεχνός πατέρας 6 παιδιών και ήδη ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνει έτοιμος να αναλάβει τα ηνία του Συλλόγου. Διακοπή ρεύματος την Κυριακή στη Νέα Ηρακλίτσα από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στις οδούς Πίνδου, Υπήρου, Κοριτσάς, Πόντου και Μαύρης Θάλασσας.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και στην Ελευθερούπολη έως 21 βαθμούς, στη Θάσο και στη Χρυσούπολη έως 22. Στην Πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα θα πνέουν άνεμοι, ανατολική, βορειοανατολική έως 2 μποφόρ, στο Θρακικό άνεμοι νότιο-ανατολική έως 3. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Go and get tough.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε δελτίο ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Από 6 σε 10 χρόνια θα απλώνεται πλέον η αποπληρωμή παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης να καταθέσει στη Βουλή τη διάταξη που θα αυξάνει από 72 σε έως 120 δόσεις της έκτακτης ρύθμισης. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο από 3,8% τον Αύγουστο, με την ενέργεια και τα καύσιμα να βάζουν ξανά φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Μέσα σε έναν χρόνο το φυσικό αέριο ακρίβηνε κατά 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53% και η βενζίνη κατά 22,5%. Ακριβότερο κατά 15% είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα ενίκια αυξήθηκαν σχεδόν 6%. Στη σύλληψη 11 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη αλλά και ένας εν ενεργεία στρατιωτικός, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν η Καβάλα, η Ξάνθη, η Δράμα, η Ροδόπη και ο Εύρος, όπου 60 στελέχη των διοκτικών αρχών πραγματοποίησαν ταυτόχρονες εφόδους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δύο ομάδες φέρονται να δρούσαν τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του 2025. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένα μηχανήματα διασκόπησης υπεδάφους, ανιχνευτές και drones, διατηρώντας μάλιστα αναλυτικό αρχείο με πιθανούς αρχαιολογικούς στόχους και επικοινωνώντας με κωδικοποιημένες εκφράσεις για να καλύπτουν τα ίχνη τους. Η σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση της Αμοθράκης με την Καβάλα αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της τοπικής κοινωνίας σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας. Παράλληλα, η συγκεκριμένη γραμμή αναδεικνύεται ως ο πλέον καθοριστικός παράγοντας για την ποιοτική και ποσοτική τουριστική αναβάθμιση της Αμοθράκης, αφήνοντας το περιθώριο εναλλακτικά σενάρια άλλων συνδέσεων. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του Προέδρου του Συλλόγου Πολυτέκτων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Χίζαρης, καθηγητής μουσικής και διευθυντής του Δεύτερου Γυμνασίου Καβάλας. Ο πολυτεχνός πατέρας 6 παιδιών και ήδη ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνει έτοιμος να αναλάβει τα ηνία του Συλλόγου. Διακοπή ρεύματος την Κυριακή στη Νέα Ηρακλίτσα από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στις οδούς Πίνδου, Υπήρου, Κοριτσάς, Πόντου και Μαύρης Θάλασσας.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και στην Ελευθερούπολη έως 21 βαθμούς, στη Θάσο και στη Χρυσούπολη έως 22. Στην Πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα θα πνέουν άνεμοι, ανατολική, βορειοανατολική έως 2 μποφόρ, στο Θρακικό άνεμοι, νότιο-ανατολική έως 3. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε δελτίο ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Από 6 σε 10 χρόνια θα απλώνεται πλέον η αποπληρωμή παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης να καταθέσει στη Βουλή τη διάταξη που θα αυξάνει από 72 σε έως 120 δόσεις της έκτακτης ρύθμισης. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο από 3,8% τον Αύγουστο, με την ενέργεια και τα καύσιμα να βάζουν ξανά φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Μέσα σε έναν χρόνο το φυσικό αέριο ακρίβηνε κατά 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53% και η βενζίνη κατά 22,5%. Ακριβότερο κατά 15% είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα ενίκια αυξήθηκαν σχεδόν 6%. Στη σύλληψη 11 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη αλλά και ένας εν ενεργεία στρατιωτικός, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν η Καβάλα, η Ξάνθη, η Δράμα, η Ροδόπη και ο Εύρος, όπου 60 στελέχη των διοκτικών αρχών πραγματοποίησαν ταυτόχρονες εφόδους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δύο ομάδες φέρονται να δρούσαν τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του 2025. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένα μηχανήματα διασκόπησης υπεδάφους, ανιχνευτές και drones, διατηρώντας μάλιστα αναλυτικό αρχείο με πιθανούς αρχαιολογικούς στόχους και επικοινωνώντας με κωδικοποιημένες εκφράσεις για να καλύπτουν τα ίχνη τους. Η σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση της Αμοθράκης με την Καβάλα αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της τοπικής κοινωνίας σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας. Παράλληλα, η συγκεκριμένη γραμμή αναδεικνύεται ως ο πλέον καθοριστικός παράγοντας για την ποιοτική και ποσοτική τουριστική αναβάθμιση της Αμοθράκης, αφήνοντας το περιθώριο εναλλακτικά σενάρια άλλων συνδέσεων. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του Προέδρου του Συλλόγου Πολυτέκτων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Χίζαρης, καθηγητής μουσικής και διευθυντής του Δεύτερου Γυμνασίου Καβάλας. Ο πολυτεχνός πατέρας 6 παιδιών και ήδη ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνει έτοιμος να αναλάβει τα ηνία του Συλλόγου. Διακοπή ρεύματος την Κυριακή στη Νέα Ηρακλίτσα από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στις οδούς Πίνδου, Υπήρου, Κοριτσάς, Πόντου και Μαύρης Θάλασσας.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και στην Ελευθερούπολη έως 21 βαθμούς, στη Θάσο και στη Χρυσούπολη έως 22. Στην Πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα θα πνέουν άνεμοι, ανατολική, βορειοανατολική έως 2 μποφόρ, στο Θρακικό άνεμοι, νότιο-ανατολική έως 3. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
3: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το ePavla Radio.
3: Από το live24.gr.
4: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε δελτίο ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Από 6 σε 10 χρόνια θα απλώνεται πλέον η αποπληρωμή παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης να καταθέσει στη Βουλή τη διάταξη που θα αυξάνει από 72 σε έως 120 δόσεις της έκτακτης ρύθμισης. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, από 3,8% τον Αύγουστο, με την ενέργεια και τα καύσιμα να βάζουν ξανά φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Μέσα σε έναν χρόνο το φυσικό αέριο ακρίβηνε κατά 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53% και η βενζίνη κατά 22,5%. Ακριβότερο κατά 15% είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα ενίκια αυξήθηκαν σχεδόν 6%. Στη σύλληψη 11 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη αλλά και ένας εν ενεργεία στρατιωτικός, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν η Καβάλα, η Ξάνθη, η Δράμα, η Ροδόπη και ο Εύρος, όπου 60 στελέχη των διοκτικών αρχών πραγματοποίησαν ταυτόχρονες εφόδους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δύο ομάδες φέρονται να δρούσαν τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του 2025. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένα μηχανήματα διασκόπησης υπεδάφους, ανιχνευτές και drones, διατηρώντας μάλιστα αναλυτικό αρχείο με πιθανούς αρχαιολογικούς στόχους και επικοινωνώντας με κωδικοποιημένες εκφράσεις για να καλύπτουν τα ίχνη τους. Η σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση της Αμοθράκης με την Καβάλα αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της τοπικής κοινωνίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας. Παράλληλα, η συγκεκριμένη γραμμή αναδεικνύεται ως ο πλέον καθοριστικός παράγοντας για την ποιοτική και ποσοτική τουριστική αναβάθμιση της Αμοθράκης, αφήνοντας το περιθώριο εναλλακτικά σενάρια άλλων συνδέσεων. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του Προέδρου του Συλλόγου Πολυτέκτων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Χίζαρης, καθηγητής μουσικής και διευθυντής του Δεύτερου Γυμνασίου Καβάλας. Ο πολυτεχνός πατέρας 6 παιδιών και ήδη ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνει έτοιμος να αναλάβει τα ηνία του Συλλόγου. Διακοπή ρεύματος την Κυριακή στη Νέα Ηρακλίτσα από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στις οδούς Πίνδου, Υπήρου, Κοριτσάς, Πόντου και Μαύρης Θάλασσας.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και στην Ελευθερούπολη έως 21 βαθμούς, στη Θάσο και στη Χρυσούπολη έως 22. Στην Πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα θα πνέουν άνεμοι ανατολική, βορειοανατολική έως 2 μποφόρ, στο Θρακικό άνεμοι νότιο-ανατολική έως 3. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές. Άνθρωποι είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
6: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
5: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
7: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά
9: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
10: από το ePavla Radio,
9: από το live24.gr.
10: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
5: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια, ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά, κι αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
6: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
7: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
6: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
1: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
8: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
9: Άσε με να δω.
10: Το βλέπεις?
9: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
10: Ωραία.
9: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
10: Αυτό άγνωστο.
9: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
10: Οκ.
9: Οκ, τι?
10: Οκ, θα πάμε.
11: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
13: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
12: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
13: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
12: Auto Center Service.
13: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
12: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
13: Auto Center Service.
14: Καβάλα News
15: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
14: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Από 6 σε 10 χρόνια θα απλώνεται πλέον η αποπληρωμή παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης να καταθέσει στη Βουλή τη διάταξη που θα αυξάνει από 72 σε έως 120 δόσεις της έκτακτης ρύθμισης. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, από 3,8% τον Αύγουστο, με την ενέργεια και τα καύσιμα να βάζουν ξανά φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Μέσα σε έναν χρόνο το φυσικό αέριο ακρίβηνε κατά 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53% και η βενζίνη κατά 22,5%. Ακριβότερο κατά 15% είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα ενίκια αυξήθηκαν σχεδόν 6%. Στη σύλληψη 11 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη αλλά και ένας εν ενεργεία στρατιωτικός, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο μεγάλης επιχειρήσης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν η Καβάλα, η Ξάνθη, η Δράμα, η Ροδόπη και ο Εύρος, όπου 60 στελέχη των διοκτικών αρχών πραγματοποίησαν ταυτόχρονες εφόδους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δύο ομάδες φέρονται να δρούσαν τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του 2025. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένα μηχανήματα διασκόπησης υπεδάφους, ανιχνευτές και drones, διατηρώντας μάλιστα αναλυτικό αρχείο με πιθανούς αρχαιολογικούς στόχους και επικοινωνώντας με κωδικοποιημένες εκφράσεις για να καλύπτουν τα ίχνη τους. Η σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση της Αμοθράκης με την Καβάλα αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της τοπικής κοινωνίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας. Παράλληλα, η συγκεκριμένη γραμμή αναδεικνύεται ως ο πλέον καθοριστικός παράγοντας για την ποιοτική και ποσοτική τουριστική αναβάθμιση της Αμοθράκης, αφήνοντας το περιθώριο εναλλακτικά σενάρια άλλων συνδέσεων. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του Προέδρου του Συλλόγου Πολυτέκτων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Χίζαρης, καθηγητής μουσικής και διευθυντής του Δεύτερου Γυμνασίου Καβάλας. Ο πολυτεχνός πατέρας 6 παιδιών και ήδη ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνει έτοιμος να αναλάβει τα ηνία του Συλλόγου. Διακοπή ρεύματος την Κυριακή στη Νέα Ηρακλίτσα από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στις οδούς Πίνδου, Υπήρου, Κοριτσάς, Πόντου και Μαύρης Θάλασσας.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και στην Ελευθερούπολη έως 21 βαθμούς, στη Θάσο και στη Χρυσούπολη έως 22. Στην Πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα θα πνέουν άνεμοι, ανατολική, βορειοανατολική έως 2 μποφόρ, στο Θρακικό άνεμοι, νότιο-ανατολική έως 3. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Kuros Stick Ball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Kuros Stick Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkuros.gr.
5: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
8: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
10: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη το πράσινο γίνεται εμπειρία.
9: Εδώ και τρεις δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
10: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
9: Βουδουλάκι.
10: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
9: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
10: Φυτώρια Βουδουλάκι, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
9: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
6: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Ακούστε μας ζωντανά.
6: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
11: Από το e-Pavla Radio.
6: Από το live24.gr.
11: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
12: I don't want

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ.
4: Οκ, τι.
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
8: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ζόλ, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
10: Νεκτάριε, νεκτάριε, νεκτάριε θα σκάσεις παιδί μου, άντε να δροσιστείς, δεις τον αδερφό σου.
11: Αναψυκτικά νέκταρ, αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ. Αναψυκτικά νέκταρ, ατελείωτη γεύση δροσιάς, σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
12: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Από 6 σε 10 χρόνια θα απλώνεται πλέον η αποπληρωμή παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης να καταθέσει στη Βουλή τη διάταξη που θα αυξάνει από 72 σε έως 120 δόσεις της έκτακτης ρύθμισης. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, από 3,8% τον Αύγουστο, με την ενέργεια και τα καύσιμα να βάζουν ξανά φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Μέσα σε έναν χρόνο το φυσικό αέριο ακρίβηνε κατά 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53% και η βενζίνη κατά 22,5%. Ακριβότερο κατά 15% είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα ενίκια αυξήθηκαν σχεδόν 6%. Στη σύλληψη 11 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη αλλά και ένας εν ενεργεία στρατιωτικός, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο μεγάλης επιχειρήσης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν η Καβάλα, η Ξάνθη, η Δράμα, η Ροδόπη και ο Εύρος, όπου 60 στελέχη των διοκτικών αρχών πραγματοποίησαν ταυτόχρονες εφόδους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δύο ομάδες φέρονται να δρούσαν τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του 2025. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένα μηχανήματα διασκόπησης υπεδάφους, ανιχνευτές και drones, διατηρώντας μάλιστα αναλυτικό αρχείο με πιθανούς αρχαιολογικούς στόχους και επικοινωνώντας με κωδικοποιημένες εκφράσεις για να καλύπτουν τα ίχνη τους. Η σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση της Αμοθράκης με την Καβάλα αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της τοπικής κοινωνίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας. Παράλληλα, η συγκεκριμένη γραμμή αναδεικνύεται ως ο πλέον καθοριστικός παράγοντας για την ποιοτική και ποσοτική τουριστική αναβάθμιση της Αμοθράκης, αφήνοντας το περιθώριο εναλλακτικά σενάρια άλλων συνδέσεων. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του Προέδρου του Συλλόγου Πολυτέκτων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Χίζαρης, καθηγητής μουσικής και διευθυντής του Δεύτερου Γυμνασίου Καβάλας. Ο πολυτεχνός πατέρας 6 παιδιών και ήδη ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνει έτοιμος να αναλάβει τα ηνία του Συλλόγου. Διακοπή ρεύματος την Κυριακή στη Νέα Ηρακλίτσα από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στις οδούς Πίνδου, Υπήρου, Κοριτσάς, Πόντου και Μαύρης Θάλασσας.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και στην Ελευθερούπολη έως 21 βαθμούς, στη Θάσο και στη Χρυσούπολη έως 22. Στην Πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα θα πνέουν άνεμοι, ανατολική, βορειοανατολική έως 2 μποφόρ, στο Θρακικό άνεμοι νότιο-ανατολική έως 3. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
4: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε?
3: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
5: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
6: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
7: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
6: Εδώ και τρεις δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
7: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή, θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
6: Βουδουλάκι.
7: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
6: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
7: Φυτώρια Βουδουλάκι, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
6: Από το 1992. Ανθίζουμε μαζί.
8: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
2: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-pavla radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Οι άνθρωποι που αγαπάς. Οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Okay.
4: Okay, τι?
5: Okay, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Από 6 σε 10 χρόνια θα απλώνεται πλέον η αποπληρωμή παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης να καταθέσει στη Βουλή τη διάταξη που θα αυξάνει από 72 σε έως 120 δόσεις της έκτακτης ρύθμισης. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο από 3,8% τον Αύγουστο, με την ενέργεια και τα καύσιμα να βάζουν ξανά φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Μέσα σε έναν χρόνο το φυσικό αέριο ακρίβηνε κατά 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53% και η βενζίνη κατά 22,5%. Ακριβότερο κατά 15% είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα ενίκια αυξήθηκαν σχεδόν 6%. Στη σύλληψη 11 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη αλλά και ένας εν ενεργεία στρατιωτικός, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν η Καβάλα, η Ξάνθη, η Δράμα, η Ροδόπη και ο Εύρος, όπου 60 στελέχη των διοκτικών αρχών πραγματοποίησαν ταυτόχρονες εφόδους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δύο ομάδες φέρονται να δρούσαν τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του 2025. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένα μηχανήματα διασκόπησης υπεδάφους, ανιχνευτές και drones, διατηρώντας μάλιστα αναλυτικό αρχείο με πιθανούς αρχαιολογικούς στόχους και επικοινωνώντας με κωδικοποιημένες εκφράσεις για να καλύπτουν τα ίχνη τους. Η σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση της Αμοθράκης με την Καβάλα αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της τοπικής κοινωνίας σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας. Παράλληλα, η συγκεκριμένη γραμμή αναδεικνύεται ως ο πλέον καθοριστικός παράγοντας για την ποιοτική και ποσοτική τουριστική αναβάθμιση της Αμοθράκης, αφήνοντας το περιθώριο εναλλακτικά σενάρια άλλων συνδέσεων. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του Προέδρου του Συλλόγου Πολυτέκτων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Χίζαρης, καθηγητής μουσικής και διευθυντής του Δεύτερου Γυμνασίου Καβάλας. Ο πολυτεχνός πατέρας 6 παιδιών και ήδη ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνει έτοιμος να αναλάβει τα ηνία του Συλλόγου. Διακοπή ρεύματος την Κυριακή στη Νέα Ηρακλίτσα από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στις οδούς Πίνδου, Υπήρου, Κοριτσάς, Πόντου και Μαύρης Θάλασσας.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και στην Ελευθερούπολη έως 21 βαθμούς, στη Θάσο και στη Χρυσούπολη έως 22. Στην Πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα θα πνέουν άνεμοι ανατολική, βορειοανατολική έως 2 μποφόρ, στο Θρακικό άνεμοι νότιο-ανατολική έως 3. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
3: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
2: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
4: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
7: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
6: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
7: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
6: Βουδουλάκη.
7: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
6: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
7: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
6: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
8: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
11: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
11: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

τις προηγούμενες μέρες με τους φίλους και τις παρέες συζητούσαμε πόσο γρήγορα πέρασε το καλοκαίρι χωρίς να το καταλάβουμε, πόσο γρήγορα φτάσαμε μέχρι εδώ να έχουμε καλύψει ήδη σχεδόν ή και ακριβώς το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Δεν ξέρω πώς αισθάνεσαι εσείς. Εδώ και σήμερα στο μικρόφωνο ήδη και μέσα στο στούντιο ο Κοσμάς Κατραμάδος και στην επιλογή της μουσικής για το τύρο που τώρα ξεκινάει. Καλωσορίσατε στην παρέα μας. Με καινούρια, με παλιά θα περάσουμε έτσι ένα διωράκι ακόμα. Καλωσορίσατε.

υπάρχουν διάφορες δουλειές που αν έχεις λίγο φαντασία μπορείς να τις κάνεις και να βγάλεις χρήματα, αρκεί να ζεις βέβαια σε μεγάλες πόλεις και όχι σε πόλεις των 50 και των 100.000. Ένας Ιάπωνας 41 ετών, διαβάζω εδώ, πληρώνεται για να μην κάνει σχεδόν τίποτα. Τι ακριβώς κάνει? Συνοδεύει ανθρώπους χωρίς να κάνει κάποια άλλη δουλειά και τους χρεώνει ανάλογα αυτό που ζητάνε με την ώρα. Είναι κάποια χρόνια που το κάνει αυτό και κατά μέσο όρο βγάζει 80.000 ευρώ ανά έτος, από ό,τι διαβάζω εδώ. Χρεώνει ανάλογα με 2-3 ώρες ας πούμε που μπορεί να εργαστεί, ας το πούμε έτσι, να πάει να συνοδεύσει δηλαδή κάποιον, από 60 έως 185 ευρώ. Τέσσερις πέντε τέτοιοι την εβδομάδα να σου κάτσουνε. Δεν χρειάζεσαι και κάτι άλλο για να δουλεύεις.

Βικτόρια Μονέτ, αυτή που μόλις ακούσαμε, μαζί με Μπρούνο Μάρς, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και συνθέτρια, έχει γεννηθεί 1η Μαΐου του 1989, ταύρος και αυτή. Καλή ώρα. Στην Ατλάντα, όπου και ξεκίνησε την καριέρα της, γράφοντας διάφορες επιτυχίες για μεγάλους καλλιτέχνες όπως η Ariana Grande, έφτασε εδώ όμως με το τρίτο της άλμπουμ το 2026. Ένα άλμπουμ το οποίο περιέχει και αυτό που μόλις ακούσαμε λίγο πριν το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις γράφοντας Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μη φύγεις.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ,
4: τι.
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια, ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά, κι αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
10: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
11: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
12: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
13: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
14: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
13: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
14: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
13: Auto Center Service.
14: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
13: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
14: Auto Center Service.
15: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
16: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
17: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
18: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
20: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraser Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Διαβάζω το εκπληκτικό ότι περισσότεροι από 11,5 τόνοι σκουπιδιών απορριμμάτων απομακρύθηκαν από το βυθό του Πόρτο Κουφό στη Χαλκιδική από το 2021 μέχρι και σήμερα. Από το Greek Eco Project, έτσι λέγεται, δράσεις από εθελοντές και δίτες. Εθελοντές, εγώ νόμιζα ότι το τσάμπα έχει πεθάνει. Τι έγινε? Το θυμόμαστε το τσάμπα όταν μας βολεύει. Όταν δεν μας βολεύει, δεν το θυμόμαστε. Πολύ ωραία. Πόσο βρωμιάριδες είμαστε. Μόνο σε ένα σημείο, έτσι, στο Πόρτο Κουφό. Στο βυθό του Πόρτο Κουφό, 11,5 τόνοι σκουπιδιών. Απίστευτο. Μια ολόκληρη χωματερή δηλαδή εκεί, όπου ευτυχώς καθαρίστηκε τα τελευταία χρόνια. Καιρός να ξαναβρωμίσουμε, ξέρω κι εγώ. Δεύτερο ημίωρο, εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Κοσμάς Καταρμάδος. Καλώς όρισες, θα περάσουμε καλά. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί, θυμίσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Εχθές και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα.

Fade to Grey. Ένα τραγούδι που το ακούσαμε πρώτη φορά, κάποιοι από εμάς τέλος πάντων, Νοέμβριο του 1980, άρα κλείνει σε λίγες εβδομάδες 46 χρόνια ζωής. Το γνήσιο βέβαια. Είχε φτάσει νούμερο 8 στην Βρετανία στα τσάρτ, αλλά είχε φτάσει και στην κορυφή στη Γερμανία και στην Ελβετία. Εδώ το ακούσαμε από φρεσκότατη διασκευή.

τον τελευταίο μήνα που κλείσαμε και μήνα από το θάνατο του Μαζονάκη, έχουμε τυφλωθεί από ειδήσεις. Ο μεγαλύτερος χρόνος των εκπομπών που ασχολούνται με πολιτικά και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, με διάφορα άλλα θέματα, ασχολούνται με το θέμα του Μαζονάκη. Λες και εσύ, σαν ακροατής ή σαν τηλεθεατής, έχεις να κερδίσεις κάτι και έχεις να μάθεις κάτι το οποίο αφορά εσένα. Κάπως έτσι γίνεται η τύφλωση, λίγο καιρό πριν από τις εκλογές. Δεν συζητάνε εύκολα για τα Τέμπη, δεν συζητάνε εύκολα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και διάφορα άλλα που θα μπορούσαν να συζητήσουν. Ευτυχώς υπάρχουν τα social media, θα πω εγώ. Σε λίγο διάλειμμα, για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, διαφημίσεις έρχονται και επιστρέφουμε εδώ για ακόμα μία ολόκληρη ώρα μαζί. Μην το κουνήσεις.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Από 6 σε 10 χρόνια θα απλώνεται πλέον η αποπληρωμή παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης να καταθέσει στη Βουλή τη διάταξη που θα αυξάνει από 72 σε έως 120 δόσεις της έκτακτης ρύθμισης. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο από 3,8% τον Αύγουστο, με την ενέργεια και τα καύσιμα να βάζουν ξανά φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Μέσα σε έναν χρόνο το φυσικό αέριο ακρίβηνε κατά 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53% και η βενζίνη κατά 22,5%. Ακριβότερο κατά 15% είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα ενίκια αυξήθηκαν σχεδόν 6%. Στη σύλληψη 11 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη αλλά και ένας εν ενεργεία στρατιωτικός, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν η Καβάλα, η Ξάνθη, η Δράμα, η Ροδόπη και ο Εύρος, όπου 60 στελέχη των διοκτικών αρχών πραγματοποίησαν ταυτόχρονες εφόδους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δύο ομάδες φέρονται να δρούσαν τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του 2025. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένα μηχανήματα διασκόπησης υπεδάφους, ανιχνευτές και drones, διατηρώντας μάλιστα αναλυτικό αρχείο με πιθανούς αρχαιολογικούς στόχους και επικοινωνώντας με κωδικοποιημένες εκφράσεις για να καλύπτουν τα ίχνη τους. Η σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση της Αμοθράκης με την Καβάλα αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της τοπικής κοινωνίας σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας. Παράλληλα, η συγκεκριμένη γραμμή αναδεικνύεται ως ο πλέον καθοριστικός παράγοντας για την ποιοτική και ποσοτική τουριστική αναβάθμιση της Αμοθράκης, αφήνοντας το περιθώριο εναλλακτικά σενάρια άλλων συνδέσεων. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του Προέδρου του Συλλόγου Πολυτέκτων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Χίζαρης, καθηγητής μουσικής και διευθυντής του Δεύτερου Γυμνασίου Καβάλας. Ο πολυτεχνός πατέρας 6 παιδιών και ήδη ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνει έτοιμος να αναλάβει τα ηνία του Συλλόγου. Διακοπή ρεύματος την Κυριακή στη Νέα Ηρακλίτσα από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στις οδούς Πίνδου, Υπήρου, Κοριτσάς, Πόντου και Μαύρης Θάλασσας.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και στην Ελευθερούπολη έως 21 βαθμούς, στη Θάσο και στη Χρυσούπολη έως 22. Στην Πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα θα πνέουν άνεμοι, ανατολική, βορειοανατολική έως 2 μποφόρ, στο Θρακικό άνεμοι, νότιο, νότιο-ανατολική έως 3. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
4: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
5: Ο χώρος σου. Η ατμόσφαιρά σου. Η φύση που σε περιβάλλει.
6: Στα Φυτώρια Βουβουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
5: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
6: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
5: Βουβουλάκη.
6: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
5: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
6: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
5: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
7: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
8: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
9: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
10: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το e-Pavla Radio.
10: Από το live24.gr.
4: Καβάλα News, το ραδιόφωνο.
11: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Συνήθως όταν ξεκινάω και σας λέω καθηγήτρια στην Αϊόβα, το μυαλό σας πηγαίνει σε κάποια καθηγήτρια που έκανε σεξ με μαθητή της. Εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει αυτό. Έκανε άλλα πράγματα, γι' αυτό τη συζητάμε. Καθηγήτρια λοιπόν στην Αϊόβα απολύθηκε γιατί την έπιασαν να ζητάει τους μαθητές της κάποια συνδρομή, κάποια δωρεά για να πάει ταξίδι αυτή και ο σύζυγός της, έτσι ώστε να βάζει καλές βαθμολογίες στους μαθητές της. Η Στέφανη Μουλιάνη ήθελε να μαζέψει 1.800 ευρώ για ταξίδι που θα έκανε στο Εκουαδόρ, από ό,τι διαβάζω εδώ. Και έβαλε στο Facebook ότι θα πάει για καλό σκοπό στο Εκουαδόρ. Θα κάνει κάποια εθελοντική εργασία μαζί με γιατρούς, έτσι έλεγε. Θα παίρνει και το σύζυγό της για παρέα, για ταξιδάκι. Και έλεγε στους μαθητές της, δώσε μου εσύ μια δωρεά και εγώ θα σου βάλω μια καλύτερη βαθμολογία που χρειάζεσαι. Το εξέλιξε. Εντάξει. Και εδώ την πιάσανε, έτσι, προφανώς τη διώξανε. 6 δωρεές πρόλαβε να πάρει από 5 έως 50 δολάρια η κάθε δωρεά. Αυτά.

Ξέρω ότι το έχετε βαρεθεί να το ακούτε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά το Messi εδώ με τη Lola Young είναι μια δυναμία, έτσι. Μου είχε λείψει να το ακούσω, τι να σου πω.

Το καλοκαίρι θα τους δούμε αυτούς στην Αθήνα για συναυλία. Έχουν πουληθεί τα περισσότερα εισιτήρια. Η neighborhood, οι γείτονες. Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν την εβδομάδα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος στα social media, στο TikTok, στο Instagram και στο Facebook. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
7: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
8: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Άσε με να δω.
13: Το βλέπεις?
12: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
13: Ωραία.
12: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
13: Αυτό άγνωστο.
12: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
13: Οκ,
12: τι?
13: Οκ, θα πάμε.
14: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
15: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
16: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
17: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
18: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
19: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

με τόση μοναξιά που υπάρχει πάνω στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Θα βγαίνουν και τέτοια τραγούδια. Το καινούργιο τραγούδι του Bruno Mars, Dance With Me. Όλοι γοντί γλυκανάλατο. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Καταρμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνε εδώ.

τελευταίο καιρό διαβάσαμε κάτι το οποίο δεν αφορά εδώ τη χώρα μας. Είναι περίπου σαν κουτσομπολιό θα το λέγες. Αλλά έχει και αυτό την αξία του και τη σημασία του, αν το σκεφτείς λίγο παραπάνω. Η Χάλι Μπέρι, 60 ετών, έχει προβλήματα τον τελευταίο καιρό με το διαζύγιο το δεύτερο της. Έχει κάνει 2 γάμους, έχει χωρίσει 2 φορές. Η ιστορία λέει ότι με τον άνθρωπο που χώρισε, έναν πάρα πολύ ωραίο άντρα, τη δεύτερη φορά έκανε ένα γιο που στις μέρες μας είναι 12 ετών. Ο άντρας είχε κερδίσει συνεπιμέλεια με τη λογική ότι δεν θα φύγει στην Ευρώπη να δουλέψει, αλλά θα μείνει στο Λος Άντζελες, εκεί που έμενε το παιδί και η μάνα, έτσι ώστε εφόσον έχει συνεπιμέλεια να τον προσέχει και να είναι μαζί και να τον φιλοξενεί. Το δικαστήριο εκεί είχε εκδικάσει διατροφή στον άντρα, 8.000 δολάρια το μήνα, από τη μητέρα που έβγαζε 2 εκατομμύρια περίπου.

έβγαλε προσωρινά εντολή η οποία περιορίζει το χρόνο που μπορεί να περνάει η Χάλι Μπέρι με το γιο της. Τέλος η συνεπιμέλεια για τη Χάλι Μπέρι μέχρι το δικαστήριο που είναι να γίνει 16 Οκτωβρίου τώρα, δηλαδή σε λίγες μέρες. Ο Ολιβιέ Μαρτίνες ζήτησε πλέον την αποκλειστική επιμέλεια του 12χρονου γιου. Και έρχομαι εγώ και σκέφτομαι πόσο κάνει να υπάρχει συνεπιμέλεια, γιατί ο πατέρας μπορεί να παρακολουθεί τι γίνεται με το παιδί από την πλευρά της μάνας. Δηλαδή, φαντάζω τώρα η μάνα να έχει ένα παιδί 8, 10, 12 ετών, να το αφήνει μόνο του στο σπίτι, ειδικά το βράδυ, και να φεύγει άλλη. Μία, δύο, τρεις, θα το μάθει ο πατέρας, εφόσον υπάρχει επικοινωνία. Και γενικότερα υπάρχει ένας έλεγχος. Και της μάνας προς τον πατέρα και του πατέρα προς τη μάνα. Hey,

Gang of Four. Is it love? Προς το τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες, ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Με ευχές για να το εράσετε όσο γίνεται καλύτερα αυτές τις φθινοπορεινές μέρες. Το Οκτώβρη μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Για χαρά από μένα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Από 6 σε 10 χρόνια θα απλώνεται πλέον η αποπληρωμή παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης να καταθέσει στη Βουλή τη διάταξη που θα αυξάνει από 72 σε έως 120 δόσεις της έκτακτης ρύθμισης. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, από 3,8% τον Αύγουστο, με την ενέργεια και τα καύσιμα να βάζουν ξανά φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Μέσα σε έναν χρόνο το φυσικό αέριο ακρίβηνε κατά 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53% και η βενζίνη κατά 22,5%. Ακριβότερο κατά 15% είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα ενίκια αυξήθηκαν σχεδόν 6%. Στη σύλληψη 11 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη αλλά και ένας εν ενεργεία στρατιωτικός, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο μεγάλης επιχειρήσης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν η Καβάλα, η Ξάνθη, η Δράμα, η Ροδόπη και ο Εύρος, όπου 60 στελέχη των διοκτικών αρχών πραγματοποίησαν ταυτόχρονες εφόδους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δύο ομάδες φέρονται να δρούσαν τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του 2025. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένα μηχανήματα διασκόπησης υπεδάφους, ανιχνευτές και drones, διατηρώντας μάλιστα αναλυτικό αρχείο με πιθανούς αρχαιολογικούς στόχους και επικοινωνώντας με κωδικοποιημένες εκφράσεις για να καλύπτουν τα ίχνη τους. Η σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση της Αμοθράκης με την Καβάλα αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της τοπικής κοινωνίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας. Παράλληλα, η συγκεκριμένη γραμμή αναδεικνύεται ως ο πλέον καθοριστικός παράγοντας για την ποιοτική και ποσοτική τουριστική αναβάθμιση της Αμοθράκης, αφήνοντας το περιθώριο εναλλακτικά σενάρια άλλων συνδέσεων. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του Προέδρου του Συλλόγου Πολυτέκτων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Χίζαρης, καθηγητής μουσικής και διευθυντής του Δεύτερου Γυμνασίου Καβάλας. Ο πολυτεχνός πατέρας 6 παιδιών και ήδη ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνει έτοιμος να αναλάβει τα ηνία του Συλλόγου. Διακοπή ρεύματος την Κυριακή στη Νέα Ηρακλίτσα από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στις οδούς Πίνδου, Υπήρου, Κοριτσάς, Πόντου και Μαύρης Θάλασσας.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και στην Ελευθερούπολη έως 21 βαθμούς, στη Θάσο και στη Χρυσούπολη έως 22. Στην Πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα θα πνέουν άνεμοι, ανατολική, βορειοανατολική έως 2 μποφόρ, στο Θρακικό άνεμοι νότιο-ανατολική έως 3. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
3: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
2: Μόνο από τις Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
4: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
5: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
6: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνη κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνη. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
7: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφίμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
8: Ο χώρος σου. Η ατμόσφαιρά σου. η φύση που σε περιβάλλει.
9: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
8: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
9: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
8: Βουδουλάκι.
9: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
8: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
9: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
8: Από το 1992. Ανθίζουμε μαζί.
10: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά
12: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
13: από το ePavla Radio,
12: από το live24.gr.
13: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
14: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. I'm too sexy for my love, too sexy for my...

Κάποια στιγμή είχαμε ακούσει και το original από Ride Set Fred, αν δεν κάνω λάθος, I'm too sexy. Εδώ η πολύ κεφάτη Macy Gray, που την αγαπώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Sexy for my cat. Έτσι και φάτα ξεκινήσαμε σήμερα. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω, να περνάτε όμορφα. Είμαι σίγουρη ότι θα περάσετε ακόμα καλύτερα με μουσικές που θα ακούσουμε μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Άλλος ένας από τους One Direction που επέστρεψε φέτος, Νάιλ Χόραν. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr, έτσι θα μας ψάξετε. Η επιστροφή του Νάιλ Χόραν με αυτή την επιτυχία. Dinner Party.

Από τα τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ, Rain In, Sam Fender με Olivia Dean. Η Olivia Dean στα 27 της έχει καταφέρει να έχει στο ενεργητικό της 4 βρετανικά βραβεία και ένα Grammy. Το Grammy μάλιστα το έχει κερδίσει στην κατηγορία της καλύτερης πρωτεφανιζόμενης τραγουδίστριας. Η Olivia Dean είναι η πρώτη γυναίκα που έχει καταφέρει ταυτόχρονα να ανεβάσει 4 singles στο top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου. Nice to each other, so easy to fall in love, man I need, και αυτό που ακούσαμε προηγουμένως, Rain on me. Δύο άλμπουμ ήδη έχει στο ενεργητικό της, το Messy που κυκλοφόρησε το 23 και το Act of Loving που κυκλοφόρησε πέρσι. Δυνατό flashback, πάμε πίσω στο 1987. Ήταν τότε που ψάχναμε στα δισκάδικα για 45 άρια, και μάλιστα το συγκεκριμένο, ναι, υπάρχει στη δισκοθήκη μας, ένα 7-ίντσο που δεν υπάρχει περίπτωση να αποχωριστούμε με τίποτα. Starship από την ταινία Mannequin, Nothing's Gonna Stop

Αγαπημένο αυτό το τραγούδι, το ακούγαμε και παλιότερα, από το 2021, ο Κέρτις Χάρντινγκ, Αμερικανός τραγουδιστής με πάρα πολλά στοιχεία από soul, blues και gospel, αλλά και ψυχεδέλεια, όλα αυτά μαζί. Και πάμε σε break με τον αείμνηστο Ρόμπερτ Πάλμερ. Δυστυχώς έφυγε πάρα πολύ νέος από τη ζωή το 2003. Έχουν περάσει ήδη σχεδόν 23 χρόνια από τότε που έφυγε για το ταξίδι στην αιωνιότητα. 56 χρονών ήταν ο Ρόμπερτ Πάλμερ όταν έφυγε από τη ζωή και ήταν 35 όταν το 1985 τραγουδούσε αυτό το κομμάτι. Στα δικά μας βέβαια εφηβικά μάτια φαινόταν μεσήλικας, ήταν όμως μόνο 35. Addicted to Love και πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more. Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει Dot και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Dot, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Άσε με να δω.
7: Το βλέπεις?
6: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
7: Ωραία.
6: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
7: Αυτό άγνωστο.
6: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
7: Οκ,
6: τι.
7: Οκ, θα πάμε.
8: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
10: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
11: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
12: Έλαβετε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβετε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
14: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraser Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Taylor Swift, I knew it, I knew you, από το Toy Story νούμερο 5 που το βλέπαμε όλο το καλοκαίρι να προβάλλεται στα θερινά σινεμά. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε αυτό το μισάωρο. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί και καλωσορίζουμε και εσάς που συντονιστήκατε μόλις τώρα. Τα παιδιά των Mamas and the Papas, ενός συγκροτήματος που γνώρισε επιτυχία τη δεκαετία του 60 με το California Dreaming, εδώ τα παιδιά τους, Wilson Phillips. Από το 1991

Ακόμα και εκείνη που προτερμίνευσε το συγκεκριμένο κομμάτι, η Ζανέτ, δήλωσε ενθουσιασμένη από αυτή την διασκευή που έκανε η Σελίνα Γκόμες σε παραγωγή του αγαπημένου της Μπένι Μπλάνκο, «Όχος Τρίστες». Και viral έχουν γίνει στο TikTok οι λεγόμενες low vibration σχέσεις. Οι σχέσεις δηλαδή χαμηλής δόνησης. Όρος αναφέρεται στις σχέσεις που εξαντλούν συναισθηματικά τον έναν από τους δύο. Οι σχέσεις αυτού του είδους, πώς τις είπαμε, low vibration, έγιναν viral στο TikTok καθώς οι χρήστες άρχισαν να μοιράζονται τις εμπειρίες που είχαν από μια τέτοια σχέση και πιστέψτε με, είναι πολύ ψυχοφθόρο ο ένας να δίνει 10 και ο άλλος 3.

Η Miley Cyrus που έχει προσφέρει πάρα πολλά στη μουσική τα τελευταία 20 χρόνια και μάλιστα φέτος έχει αποκτήσει και το δικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξας, κάτι που συνέβη στις 22 Μαΐου. Δεν θα κυκλοφορήσει τελικά η βιογραφική ταινία της Μαντόνα για την οποία γινόταν λόγος από το 2021, αυτό δήλωσε η Μαντόνα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξή της στο περιοδικό Interview. Ο λόγος ήταν απλός, η Universal αρνήθηκε να χρηματοδοτήσει την υπερπαραγωγή όπως την ήθελε η Μαντόνα και όπως γνωρίζετε η βασίλισσα της pop όταν είναι να ασχοληθεί με κάτι το θέλει υπερπαραγωγή. Η Universal λοιπόν αρνήθηκε, αλλά και το Netflix που είχε δηλώσει ενδιαφέρον για να το γυρίσω στη τηλεοπτική σειρά αρνήθηκε επίσης.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Από 6 σε 10 χρόνια θα απλώνεται πλέον η αποπληρωμή παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης να καταθέσει στη Βουλή τη διάταξη που θα αυξάνει από 72 σε έως 120 δόσεις της έκτακτης ρύθμισης. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, από 3,8% τον Αύγουστο, με την ενέργεια και τα καύσιμα να βάζουν ξανά φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Μέσα σε έναν χρόνο το φυσικό αέριο ακρίβηνε κατά 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53% και η βενζίνη κατά 22,5%. Ακριβότερο κατά 15% είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ τα ενίκια αυξήθηκαν σχεδόν 6%. Στη σύλληψη 11 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη αλλά και ένας εν ενεργεία στρατιωτικός, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν η Καβάλα, η Ξάνθη, η Δράμα, η Ροδόπη και ο Εύρος, όπου 60 στελέχη των διοκτικών αρχών πραγματοποίησαν ταυτόχρονες εφόδους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δύο ομάδες φέρονται να δρούσαν τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του 2025. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένα μηχανήματα διασκόπησης υπεδάφους, ανιχνευτές και drones, διατηρώντας μάλιστα αναλυτικό αρχείο με πιθανούς αρχαιολογικούς στόχους και επικοινωνώντας με κωδικοποιημένες εκφράσεις για να καλύπτουν τα ίχνη τους. Η σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση της Αμοθράκης με την Καβάλα αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της τοπικής κοινωνίας σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας. Παράλληλα, η συγκεκριμένη γραμμή αναδεικνύεται ως ο πλέον καθοριστικός παράγοντας για την ποιοτική και ποσοτική τουριστική αναβάθμιση της Αμοθράκης, αφήνοντας το περιθώριο εναλλακτικά σενάρια άλλων συνδέσεων. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του Προέδρου του Συλλόγου Πολυτέκτων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Χίζαρης, καθηγητής μουσικής και διευθυντής του Δεύτερου Γυμνασίου Καβάλας. Ο πολυτεχνός πατέρας 6 παιδιών και ήδη ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνει έτοιμος να αναλάβει τα ηνία του Συλλόγου. Διακοπή ρεύματος την Κυριακή στην Νέα Ηρακλίτσα από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στις οδούς Πίνδου, Υπήρου, Κοριτσάς, Πόντου και Μαύρης Θάλασσας.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και στην Ελευθερούπολη έως 21 βαθμούς, στη Θάσο και στη Χρυσούπολη έως 22. Στην Πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα θα πνέουν άνεμοι, ανατολική, βορειοανατολική έως 2 μποφόρ, στο Θρακικό άνεμοι, νότιο, νότιο-ανατολική έως 3. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
4: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
3: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
4: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
3: Βουδουλάκη.
4: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
3: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
4: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
3: Από το 1992. Ανθίζουμε μαζί.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
11: Από το e-Pavla Radio.
8: Από το live24.gr.
11: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
12: Στο Intervet and Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Τι ωραία συνεργασία. Καλή Ούτσις μαζί με την γνωστή τραγουδίστρια Ράβιν Λένεϊ. Cry About It στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Και εδώ είμαστε. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Αυτό το indie pop συγκρότημα που ακούμε τώρα ήταν ενεργό μέχρι το 2012 και ξανά είναι ενεργό από το 2025 και συνεχίζει ακάθεκτο. Μ' αρέσουν αυτά. Το όνομά τους Ivy. Keep Moving. Και αμέσως μετά η συνεργασία Mark Ronson με Ray Suzanne.

Από τα τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ να ακούμε τη φετινή χρονιά και ωραία συνεργασία Mark Ronson με Ray, Suzanne. Και ετοιμαστείτε για τη γιορτή Μελιού από τις 28 Οκτωβρίου μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου στο Ζάπιο στην Αθήνα. Για 10η συνεχόμενη χρονιά η Αθήνα θα πλημμυρίσει μέλι. Περισσότεροι από 100 μελισσοκόμοι από όλη την Ελλάδα θα συγκεντρωθούν στο Ζάπιο φέρνοντας μαζί τους τις πιο σπάνιες και πάνω απ' όλα τις πιο αυθεντικές ποικιλίες μελιού. Η γιορτή Μελιού, πιο εντυπωσιακή από ποτέ, έρχεται στο Ζάπιο από τις 28 Οκτωβρίου μέχρι τις 2 Νοεμβρίου. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το μέλι είναι η φύση της Ελλάδας. Όλα αυτά σε μία σταγόνα. Το μέλι είναι παράδοση και πολιτισμός. Το μέλι είναι ζωή. David Walters για τη συνέχεια.

Ο Γάλλος DJ και παραγωγός Ουζέλ, I Adore You, το ακούγαμε όλο το καλοκαίρι και το ακούμε και τώρα εννοείται, και το λατρεύουμε και το χορεύουμε. Και πίσω στο 2015, στο πολυπλατινένιο άλμπουμ του Justin Bieber Purpose, από όπου ακούμε το Sorry. Και τι να σου κάνει μία συγγνώμη όταν το ζευγάρι καυγαδίζει συνέχεια. Πρώτος δημόσιος καυγάς για τον Justin Bieber και την Hailey Bieber, ενώ ήταν καλεσμένη στο γάμο του αδερφού της Billie Eilish, του Φινέας Ο'Κόνελ. Το ζευγάρι είναι παντρεμένο 8 χρόνια, έχουν και ένα αγοράκι. Αλλά καυγαδίζουν, είναι οξύθυμος ο Justin, τι να τον κάνουμε.

Τώρα να το πω ή να μην το πω. Από τότε που βγήκε η συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο. Έχω άδικο. Πάμε σε πιο funky καταστάσεις με τους Phenomenal Hand Clap Band. Do what you like. Και πάμε παράλληλα και σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot Coffee and More. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια, ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά, κι αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
4: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε.
5: Τι σε ρώτησε?
6: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
4: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
7: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
8: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
9: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
11: Auto Center Service.
12: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: Άσε με να δω.
14: Το βλέπεις?
13: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
14: Ωραία.
13: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
14: Αυτό άγνωστο.
13: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
14: Οκ,
13: τι?
14: Οκ, θα πάμε.
15: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
16: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια.
0: Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Καβάλα News.
17: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
5: Καβάλα News. Στους 102,8.
18: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
19: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
21: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Αλίσια Κάρα επέστρεψε με νέο hit Apartment Song στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και ταινία ντοκιματέρ με θέμα την περιοδία επανένωσης των Oasis το 2025 έγινε αυτό. Κυκλοφορεί ήδη από τις 9 Οκτωβρίου στο Disney Plus. Μεταξύ άλλων, παρουσιάζεται αδημοσίευτο υλικό από την συνέντευξη που είχαν δώσει μαζί ο Λιάμ και ο Νοέλ Γκάλαχερ. Επί τη ευκαιρία θα θυμηθούμε μια μεγάλη επιτυχία των Oasis από το 1995, Wonderwall. Αμέσως μετά οι Rolling Stones, οι γερόλικοι του ροκ.

Bad Luck Hideaway, η γερόλικη της Rock, οι Rolling Stones ξαναχτυπούν. Και καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά στην περίοδο των εορτών, να κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει. Μεταμορφώστε την πρώτη μέρα του χρόνου στην πιο όμορφη ανάμνηση της ζωής σας. Μπείτε τώρα στο www.worldoftravel.gr και κάντε δικό σας το απόλυτο πρωτοχρονιάτικο ταξίδι. Φέτος στις γιορτές, αφήστε την καθημερινότητα πίσω και υποδεχτείτε το νέο χρόνο μέσα σε ένα αληθινό παραμύθι. Η World of Travel σας ταξιδεύει στην πανέμορφη στολισμένη Πράγα για να ζήσετε τη μαγεία της πρωτοχρονιάς όπως ποτέ άλλοτε. Οι θέσεις για την περίοδο των εορτών είναι περιορισμένες και εξαντλούνται γρήγορα. Μην το αναβάλλετε. Κάντε την κράτησή σας τώρα αποκλειστικά στο www.worldoftravel.gr. World of Travel. Μαζί σχεδιάζουμε τα ωραιότερα ταξίδια της ζωής σας.

Και έτσι ακριβώς γνωρίσαμε την Dua Lipa με το Don't Start Now που κυκλοφόρησε την περίοδο του κορονοϊού και μας έφτιαξε τότε τη διάθεση που δεν ήταν στα καλύτερά της. Δύο επιτυχίες της εποχής θα κλείσουν τη σημερινή εκπομπή. Another, Ολλανδοί είναι αυτοί, μαζί με τον Αμερικανό 54 Ultra, Talk to You και αμέσως μετά ο Ουζέλ με τον Σόλτο. Jamaican Bam Bam, αμέσως μετά από αυτό. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ, τα ξαναλέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Να κάνετε ό,τι αγαπάτε. Καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός στον ομό, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟΚΑΒ, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται από τις βραδινές ώρες σήμερα έως το πρωί της Δευτέρας, με πιθανότητα για μεγάλα ύψη βροχής. Νέος κύκλος με αυξημένες νεφώσεις και βροχές μέτριας έντασης αναμένεται το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης, με επίκεντρο κυρίως στις περιοχές γύρω από το Παγκαίο. Ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής συνελήφθη σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Νέστου. Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το αυτοκίνητό του χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ βρισκόταν και υπό την επίρρεια ενοπνεύματος. Δύο άτομα ελληνικής καταγωγής συνελήφθησαν στην Καβάλα. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν να εκτελούν οικοδομικές εργασίες σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του ενός, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή. Τις πρώτες πρωινές ώρες συνελήφθη στην Καβάλα ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με ειδικό ηχόμετρο, διαπιστώθηκε ότι η μουσική υπερεύαινε τα επιτρεπόμενα όρια, διαταράσσοντας την ησυχία. Το κατάστημα ανήκει σε αλλοδαπό, ο οποίος απουσίαζε την ώρα του ελέγχου και συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Για την έκτη αγωνιστική της Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στην πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Τρίτης Εθνικής, η Καβάλα επικράτησε με 0-1 εκτός έδρας επί της ΑΕ Θράκης. Περίπου 400 φίλοι του ΑΟΚ βρέθηκαν δίπλα στην ομάδα. Το Ορφάνι ιτήθηκε με 0-1 από την Ξάνθη. Ο Ορφέας Ελευθερούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος εκτός έδρας με 2-2 με τη Δόξα Σιδηροχωρίου. Άνετη επικράτηση της Ελευθερούπολης επί του Πανοράματος με 87-72 για την National League 1.
2: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Άνεμοι από ανατολικές, βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
6: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
5: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
7: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων, με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδικήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση. διατήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
9: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
3: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Αϊ.

0: hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a
1: pasito. Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Νεκτάριε, θα σκάσεις παιδί μου, άντε να δροσιστείς, δεις τον αδερφό σου.
5: Αναψυκτικά Νέκταρ, αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ, ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
1: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική. Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις?
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Οκ.
8: Τι?
9: Οκ. Θα πάμε.
10: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
11: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8, στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός στον ομό, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟΚΑΒ, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται από τις βραδινές ώρες σήμερα έως το πρωί της Δευτέρας, με πιθανότητα για μεγάλα ύψη βροχής. Νέος κύκλος με αυξημένες νεφώσεις και βροχές μέτριας έντασης αναμένεται το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης, με επίκεντρο κυρίως στις περιοχές γύρω από το Παγκαίο. Ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής συνελήφθη σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Νέστου. Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το αυτοκίνητό του χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ βρισκόταν και υπό την επίρρεια ενοπνεύματος. Δύο άτομα ελληνικής καταγωγής συνελήφθησαν στην Καβάλα. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν να εκτελούν οικοδομικές εργασίες σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του ενός, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή. Τις πρώτες πρωινές ώρες συνελήφθη στην Καβάλα ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με ειδικό ηχόμετρο, διαπιστώθηκε ότι η μουσική υπερεύαινε τα επιτρεπόμενα όρια, διαταράσσοντας την ησυχία. Το κατάστημα ανήκει σε αλλοδαπό, ο οποίος απουσίαζε την ώρα του ελέγχου και συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Για την έκτη αγωνιστική της Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στην πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Τρίτης Εθνικής, η Καβάλα επικράτησε με 0-1 εκτός έδρας επί της ΑΕ Θράκης. Περίπου 400 φίλοι του ΑΟΚ βρέθηκαν δίπλα στην ομάδα. Το Ορφάνι ιτήθηκε με 0-1 από την Ξάνθη. Ο Ορφέας Ελευθερούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος εκτός έδρας με 2-2 με τη Δόξα Σιδηροχωρίου. Άνετη επικράτηση της Ελευθερούπολης επί του Πανοράματος με 87-72 για την National League 1.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Άνεμοι από ανατολικές, βορειοανατολικές διευθύνσεις 3-4. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
4: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
5: Εσείς ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
6: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
8: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
8: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Συνεργασία Jonas Blue μαζί με Mali, Veg of Desire. Στο νούμερο 20 για αυτή την εβδομάδα. Ελπίζω να μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σας. Καλώς ορίσατε για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα εβδομάδα, στο International Top 20 από το Media Inspector, το διεθνές Airplay Chart που είναι το επίσημο της χώρας μας. 2 ώρες θα είμαστε μαζί, Έλενα Γαβρασιά, στο μικρόφωνο και την παρέα σας, όπως κάθε εβδομάδα. Μαζί ακούμε τα τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο που ακούγονται περισσότερο στους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Πάντα ξεκινάμε με το νούμερο 20. Νούμερο 20 λοιπόν σταθερό για αυτή την εβδομάδα. Jonas Blue με Mali, Veg of Desire, και πάμε μια θέση πιο πάνω. Πριν όμως από αυτό να σας πούμε ότι στο νούμερο 1 για την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η Σακύρα με τον Burna Boy και τον Die Die. Να δούμε πώς θα τα πάει αυτή την εβδομάδα. Στο νούμερο 19 από 18 της προηγούμενης εβδομάδας, Papa Ute, Mickey's Mind, Chili 77 και Adjams.

Ένα τραγούδι που κυριολεκτικά ανεβοκατεβαίνει στα charts, το νούμερο 17 για αυτή την εβδομάδα από το 19 της προηγούμενης, So Easy to Fall in Love από την Olivia Dean. Στο νούμερο 18, μια θέση πιο κάτω δηλαδή, από το νούμερο 21 που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα, άρα μπήκε στην 20άδα, Upside Down, βασισμένο στο ομότιτλο της Diana Ross, από τη συνεργασία David Guetta και Jaden Bodsen. Πάμε μια θέση πιο πάνω, από το 17 δηλαδή στο 16. Στο νούμερο 16 έπεσε δύο θέσεις από το νούμερο 14 της προηγούμενης εβδομάδας. Συνεργασία και πάλι David Guetta, αυτή τη φορά με Teddy Sims και τον Sendai. Gone, gone, gone. Πάρτε μια ανάσα τώρα γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας πάντα με το International Top 20 του Media Spector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα για δύο ώρες ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται πιο πολύ στη χώρα μας.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
3: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
2: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
3: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
2: Auto Center Service.
3: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
2: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
3: Auto Center Service.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ.
4: Οκ, τι.
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
7: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια, ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά, κι αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Λαφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
12: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
13: Ένα πεντόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
14: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
16: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
17: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

You know.

Alex Warren και Fever Dream στο νούμερο 15 για αυτή την εβδομάδα. Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα για δύο ώρες σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Έχουμε μείνει λοιπόν στο 15, αλλά και μία θέση πιο πάνω συναντάμε και πάλι τον Alex Warren. Δύο κομμάτια back to back λοιπόν ο Alex Warren. Προηγουμένως ήταν το Fever Dream, νούμερο 15 από 16 την προηγούμενη εβδομάδα και τώρα μία θέση πιο πάνω στο 14 από το 17 της προηγούμενης εβδομάδας συναντάμε και πάλι τον Alex Warren με το Ordinary.

Στη 12η θέση συναντάμε την Taylor Swift με το The Fate of Ophelia, που έπεσε μία θέση από τα 11 της προηγούμενης εβδομάδας. Να σας πούμε ότι στο 13 για αυτή την εβδομάδα, ανεβαίνοντας δύο θέσεις από το 15 της προηγούμενης, βρίσκεται ο Teddy Swims με το Mr. Not It All. Πάμε στο νούμερο 11, όπου βρίσκεται η Ray με το Where Is My Husband, ανεβαίνοντας δύο θέσεις αυτή την εβδομάδα. Και πάρτε μία ανάσα, γιατί βρισκόμαστε λίγο πριν από το διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλα να γαβρασιάσει την παρέα σας πάντα με το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα, ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται περισσότερο στη χώρα μας.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός στον ομό, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟΚΑΒ, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται από τις βραδινές ώρες σήμερα έως το πρωί της Δευτέρας, με πιθανότητα για μεγάλα ύψη βροχής. Νέος κύκλος με αυξημένες νεφώσεις και βροχές μέτριας έντασης αναμένεται το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης, με επίκεντρο κυρίως στις περιοχές γύρω από το Παγκαίο. Ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής συνελήφθη σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Νέστου. Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το αυτοκίνητό του χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ βρισκόταν και υπό την επίρρεια ενοπνεύματος. Δύο άτομα ελληνικής καταγωγής συνελήφθησαν στην Καβάλα. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν να εκτελούν οικοδομικές εργασίες σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του ενός, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή. Τις πρώτες πρωινές ώρες συνελήφθη στην Καβάλα ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με ειδικό ηχόμετρο, διαπιστώθηκε ότι η μουσική υπερεύαινε τα επιτρεπόμενα όρια, διαταράσσοντας την ησυχία. Το κατάστημα ανήκει σε αλλοδαπό, ο οποίος απουσίαζε την ώρα του ελέγχου και συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Για την έκτη αγωνιστική της Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στην πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Τρίτης Εθνικής, η Καβάλα επικράτησε με 0-1 εκτός έδρας επί της ΑΕ Θράκης. Περίπου 400 φίλοι του ΑΟΚ βρέθηκαν δίπλα στην ομάδα. Το Ορφάνι ιτήθηκε με 0-1 από την Ξάνθη. Ο Ορφέας Ελευθερούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος εκτός έδρας με 2-2 με τη Δόξα Σιδηροχωρίου. Άνετη επικράτηση της Ελευθερούπολης επί του Πανοράματος με 87-72 για την National League 1.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Άνεμοι από ανατολικές, βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
7: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφίμη Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
8: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
7: Από το ePavla Radio.
8: Από το live24.gr.
7: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Ακούτε το Media Inspector Top 20. Let's go.

0: Γεια σας φίλοι και φίλες. Και πάλι μαζί εδώ στο International Top 20 είναι το δεύτερο μισό της εκπομπής. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα ακόμη. Μόλις τώρα ακούσαμε το νούμερο 10, Jamaican Bam Bam, συνεργασία Ουζέλ με τον Σόλτο, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της γαλλικής αφροχάους μουσικής σκηνής. Και πάμε στο νούμερο 9, μία θέση πιο πάνω, δηλαδή ο Bad Bunny από το soundtrack της ταινίας Toy Story νούμερο 5, Nueva York.
1: Nueva York!

Bruno Mars και Just Might στο νούμερο 7 από 9, ανέβηκε δηλαδή δύο θέσεις αυτή την εβδομάδα. Ενώ στο νούμερο 8 σταθερό, Talk to You από τη συνεργασία Another και 54 Ultra. Πάμε τώρα στο νούμερο 6. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, να σας πούμε ότι είναι το International Top 20 με την υπογραφή του Media Inspector και της IFPI, που παρουσιάζει η Έλενα Γαβρεσέα κάθε εβδομάδα για 2 ώρες. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με την πρώτη πεντάδα, για να δούμε όμως τι βρίσκεται στο νούμερο 6. Ένα τραγούδι που πατά γερά σε μια παλιότερη επιτυχία από τους Faithless, το Insomnia, εδώ από το 4ο άλμπουμ της BB Rexha, New Religion.

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ.
2: Οκ, τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
6: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
7: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
0: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
10: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
12: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
13: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Let Me Be The Second Voice, ένα τραγούδι που γράφτηκε με τη βοήθεια της AI, της τεχνητής νοημοσύνης δηλαδή. Και φτάσαμε στο τελευταίο μας μισάωρο, ακούτε το International Top 20 με τα δημοφιλέστερα τραγούδια που μεταδίδονται στο ραδιόφωνο που ασχολείται με το ξένο ρεπερτόριο. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα, για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί. Let Me Be λοιπόν σταθερό στο 5 και πάμε μια θέση πιο πάνω στο 4, καθώς έχουμε πει στην πρώτη πεντάδα, η Ζέινα. Η Ζέινα που έχει αναμίξει διάφορες κουλτούρες, από Αίγυπτο, από Καναδά. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει γίνει viral και ακούγεται παντού. Ζέινα και Ζάναντο στο νούμερο 4 για αυτή την εβδομάδα, από το νούμερο 6 που βρισκόταν την περασμένη.

Μας αρέσει τόσο πολύ που θέλουμε να πιστεύουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκεται στην κορυφή. Προς το παρόν βρίσκεται στη δεύτερη θέση από το 4 που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ντατή, που είχε γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αυτό το κομμάτι Take Me There. Μην ξεχνιέστε, ο Ντατή σε λίγες μέρες θα βρίσκεται στη χώρα μας για ένα και μοναδικό live 30 Οκτωβρίου. Και πριν πάμε στο κομμάτι που βρίσκεται στο νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα, να κάνουμε μία μικρή ανακεφαλαίωση. Στο νούμερο 20 σταθερό, Edge of Desire, Jonas Blue με Maliv. Στο νούμερο 19 από το 18 της προηγούμενης εβδομάδας, Papa Ute Afro Soul. Νούμερο 18 επί 21, Upside Down, Jaden Bodsten και David Guetta. Στο νούμερο 17 από το 19, So Easy to Fall in Love, Olivia Dean. Στο νούμερο 16, Gone, Gone, Gone, David Guetta, Teddy Swims και Tones and I. Στο νούμερο 15, Fever Dream, Alex Warren. Ενώ μια θέση πιο πάνω στο 14, συναντάμε και πάλι τον Alex Warren με το Ordinary. Στο νούμερο 13 από 15, Teddy Swims και Mr. Not It All. Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα τα ονόματα που κυριαρχούν στην πρώτη εικοσάδα είναι ο Alex Warren, ο Teddy Swims και ο David Guetta. Έχουν μείνει λοιπόν στο 13 και πάμε στο 12. Στο 12 από την 10η θέση που βρισκόταν την προηγούμενη εβδομάδα είναι η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia και πάμε στο νούμερο 11. Στο νούμερο 11 από το νούμερο 13 της προηγούμενης εβδομάδας βρίσκεται η Ray με το Where is my husband και μπαίνουμε στην πρώτη δεκάδα. Νούμερο 10, Jamaican Bam Bam με συνεργασία Uzel με Solto. Στο 9, Nueva Yol από τον Bad Bunny. Στο 8, Talk to You Another 54 Ultra. Στο 7, Just Might Bruno Mars. Στο 6, New Religion BB Rexha. Και μπαίνουμε στην πρώτη πεντάδα. Νούμερο 5, Let Me Be The Second Voice. Νούμερο 4, Xanadu Zeina. Στο 3, Dracula Tame Impala. Στο 2, Take Me There Dati. Και πριν σας πούμε ποιο είναι το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα, να σας αποχαιρετήσουμε για το 2ωρο που πέρασε. Ακούσατε όλες τις Top 20 επιτυχίες, μαζεμένες, με τη βοήθεια του Media Inspector και της IFPI. Αυτό κάναμε σήμερα, το ίδιο θα κάνουμε και την ερχόμενη εβδομάδα που θα είμαστε ξανά μαζί. Από την Έλενα Γαβρεσέα που βρισκόταν στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα, καλή συνέχεια και πάμε να δούμε τι βρίσκεται στην κορυφή για αυτή την εβδομάδα. Για δεύτερη εβδομάδα στο νούμερο 1 συνεργασία Σακίρα με Μπέρνα Μπόι, τι και αν τέλειωσε το Μουντιάλ το καλοκαίρι.

0: Το κομμάτι συνεχίζει να γνωρίζει επιτυχία και να ακούγεται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στα ραδιόφωνα της χώρας μας που ασχολούνται με το ξένο ρεπερτόριο. Σάκυρα και Μπερναμπόι, Die στο νούμερο 1 και για αυτή την εβδομάδα.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός στον ομό, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟΚΑΒ, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται από τις βραδινές ώρες σήμερα έως το πρωί της Δευτέρας, με πιθανότητα για μεγάλα ύψη βροχής. Νέος κύκλος με αυξημένες νεφώσεις και βροχές μέτριας έντασης αναμένεται το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης, με επίκεντρο κυρίως στις περιοχές γύρω από το Παγκαίο. Ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής συνελήφθη σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Νέστου. Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το αυτοκίνητό του χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ βρισκόταν και υπό την επίρρεια ενοπνεύματος. Δύο άτομα ελληνικής καταγωγής συνελήφθησαν στην Καβάλα. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν να εκτελούν οικοδομικές εργασίες σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του ενός, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή. Τις πρώτες πρωινές ώρες συνελήφθη στην Καβάλα ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με ειδικό ηχόμετρο, διαπιστώθηκε ότι η μουσική υπερεύαινε τα επιτρεπόμενα όρια, διαταράσσοντας την ησυχία. Το κατάστημα ανήκει σε αλλοδαπό, ο οποίος απουσίαζε την ώρα του ελέγχου και συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Για την έκτη αγωνιστική της Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στην πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Τρίτης Εθνικής, η Καβάλα επικράτησε με 0-1 εκτός έδρας επί της ΑΕ Θράκης. Περίπου 400 φίλοι του ΑΟΚ βρέθηκαν δίπλα στην ομάδα. Το Ορφάνι ιτήθηκε με 0-1 από την Ξάνθη. Ο Ορφέας Ελευθερούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος εκτός έδρας με 2-2 με τη Δόξα Σιδηροχωρίου. Άνετη επικράτηση της Ελευθερούπολης επί του Πανοράματος με 87-72 για την National League 1.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Άνεμοι από ανατολικές, βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
3: 60 χρόνια. Δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors Και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η Mac Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mac Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mac Motors.
7: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
8: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
7: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
9: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
10: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
11: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
12: She said every time I close my eyes, I feel like I could disappear.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: 9, 8, 7... 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ,
7: τι?
8: Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις 3 επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός στον ομό, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟΚΑΒ, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται από τις βραδινές ώρες σήμερα έως το πρωί της Δευτέρας, με πιθανότητα για μεγάλα ύψη βροχής. Νέος κύκλος με αυξημένες νεφώσεις και βροχές μέτριας έντασης αναμένεται το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης, με επίκεντρο κυρίως στις περιοχές γύρω από το Παγκαίο. Ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής συνελήφθη σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Νέστου. Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το αυτοκίνητό του χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ βρισκόταν και υπό την επίρρεια υνοπνεύματος. 2 άτομα ελληνικής καταγωγής συνελήφθησαν στην Καβάλα. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν να εκτελούν οικοδομικές εργασίες σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του ενός, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή. Τις πρώτες πρωινές ώρες συνελήφθη στην Καβάλα ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με ειδικό ηχόμετρο, διαπιστώθηκε ότι η μουσική υπερεύαινε τα επιτρεπόμενα όρια, διαταράσσοντας την ησυχία. Το κατάστημα ανήκει σε αλλοδαπό, ο οποίος απουσίαζε την ώρα του ελέγχου και συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Για την έκτη αγωνιστική της Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στην πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Τρίτης Εθνικής, η Καβάλα επικράτησε με 0-1 εκτός έδρας επί της ΑΕ Θράκης. Περίπου 400 φίλοι του ΑΟΚ βρέθηκαν δίπλα στην ομάδα. Το Ορφάνι ιτήθηκε με 0-1 από την Ξάνθη. Ο Ορφέας Ελευθερούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος εκτός έδρας με 2-2 με τη Δόξα Σιδηροχωρίου. Άνετη επικράτηση της Ελευθερούπολης επί του Πανοράματος με 87-72 για την National League 1.
2: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Άνεμοι από ανατολικές, βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
7: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
8: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
9: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
10: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. We used to be

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
3: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
4: Στα Φυτώρια Βουβουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
3: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
4: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
3: Βουδουλάκι.
4: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
3: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
4: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
3: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα, καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251 300 8355.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός στον ομό, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με το Μετεό ΚΑΒ, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται από τις βραδινές ώρες σήμερα έως το πρωί της Δευτέρας, με πιθανότητα για μεγάλα ύψη βροχής. Νέος κύκλος με αυξημένες νεφώσεις και βροχές μέτριας έντασης αναμένεται το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης, με επίκεντρο κυρίως στις περιοχές γύρω από το Παγκαίο. Ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής συνελήφθη σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Νέστου. Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το αυτοκίνητό του χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ βρισκόταν και υπό την επίρρεια ενοπνεύματος. Δύο άτομα ελληνικής καταγωγής συνελήφθησαν στην Καβάλα. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν να εκτελούν οικοδομικές εργασίες σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του ενός, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή. Τις πρώτες πρωινές ώρες συνελήφθη στην Καβάλα ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με ειδικό ηχόμετρο, διαπιστώθηκε ότι η μουσική υπερέβαινε τα επιτρεπόμενα όρια, διαταράσσοντας την ησυχία. Το κατάστημα ανήκει σε αλλοδαπό, ο οποίος απουσίαζε την ώρα του ελέγχου και συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Για την έκτη αγωνιστική της Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στην πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Τρίτης Εθνικής, η Καβάλα επικράτησε με 0-1 εκτός έδρας επί της ΑΕ Θράκης. Περίπου 400 φίλοι του ΑΟΚ βρέθηκαν δίπλα στην ομάδα. Το Ορφάνι ιτήθηκε με 0-1 από την Ξάνθη. Ο Ορφέας Ελευθερούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος εκτός έδρας με 2-2 με τη Δόξα Σιδηροχωρίου. Άνετη επικράτηση της Ελευθερούπολης επί του Πανοράματος με 87-72 για την National League 1.
2: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Άνεμοι από ανατολικές, βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
6: Auto Center Service.
7: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια, ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά, κι αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
8: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά
8: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
9: από το ePavla Radio,
8: από το live24.gr.
9: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

τις προηγούμενες μέρες με τους φίλους και τις παρέες συζητούσαμε πόσο γρήγορα πέρασε το καλοκαίρι χωρίς να το καταλάβουμε, πόσο γρήγορα φτάσαμε μέχρι εδώ να έχουμε καλύψει ήδη σχεδόν ή και ακριβώς το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Δεν ξέρω πώς αισθάνεσαι εσείς. Εδώ και σήμερα, στο μικρόφωνο, ήδη και μέσα στο στούντιο, ο Κοσμάς Κατραμάδος και στην επιλογή της μουσικής για το τύρο που τώρα ξεκινάει. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Με καινούργια, με παλιά, θα περάσουμε έτσι ένα διωράκι ακόμα. Καλώς ορίσατε.

υπάρχουν διάφορες δουλειές που αν έχεις λίγο φαντασία μπορείς να τις κάνεις και να βγάλεις χρήματα, αρκεί να ζεις βέβαια σε μεγάλες πόλεις και όχι σε πόλεις των 50 και των 100 χιλιάδων. Ένας Ιάπωνας 41 ετών, διαβάζω εδώ, πληρώνεται για να μην κάνει σχεδόν τίποτα. Τι ακριβώς κάνει? Συνοδεύει ανθρώπους χωρίς να κάνει κάποια άλλη δουλειά και τους χρεώνει ανάλογα αυτό που ζητάνε με την ώρα. Είναι κάποια χρόνια που το κάνει αυτό και κατά μέσο όρο βγάζει 80.000 ευρώ ανά έτος, από ό,τι διαβάζω εδώ. Χρεώνει ανάλογα με 2-3 ώρες ας πούμε που μπορεί να εργαστεί, ας το πούμε έτσι, να πάει να συνοδεύσει δηλαδή κάποιον, από 60 έως 185 ευρώ. Τέσσερις πέντε τέτοιοι την εβδομάδα να σου κάτσουνε. Δεν χρειάζεσαι και κάτι άλλο για να δουλεύεις.

Βικτόρια Μονέτ, αυτή που μόλις ακούσαμε, μαζί με Μπρούνο Μάρς, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και συνθέτρια, έχει γεννηθεί 1η Μαΐου του 1989, ταύρος και αυτή. Καλή ώρα. Στην Ατλάντα, όπου και ξεκίνησε την καριέρα της, γράφοντας διάφορες επιτυχίες για μεγάλους καλλιτέχνες όπως η Αριάννα Γκράντε, έφτασε εδώ όμως με το τρίτο της άλμπουμ το 2026. Ένα άλμπουμ το οποίο περιέχει και αυτό που μόλις ακούσαμε λίγο πριν το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις γράφοντας Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μη φύγεις.

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
5: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
4: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
5: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
4: Βουδουλάκη.
5: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
4: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
5: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
4: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμυσιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, είδη κήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ζόλ, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμυσιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
7: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraser Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδο επίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Διαβάζω το εκπληκτικό ότι περισσότεροι από 11,5 τόνοι σκουπιδιών απορριμμάτων απομακρύθηκαν από το βυθό του Πόρτο Κουφό στη Χαλκιδική από το 2021 μέχρι και σήμερα. Από το Greek Eco Project, έτσι λέγεται, δράσεις από εθελοντές και δίτες. Εθελοντές, εγώ νόμιζα ότι το τσάμπα έχει πεθάνει. Τι έγινε? Το θυμόμαστε το τσάμπα όταν μας βολεύει. Όταν δεν μας βολεύει, δεν το θυμόμαστε. Πολύ ωραία. Πόσο βρωμιάριδες είμαστε. Μόνο σε ένα σημείο, έτσι, στο Πόρτο Κουφό. Στο βυθό του Πόρτο Κουφό, 11,5 τόνοι σκουπιδιών. Απίστευτο. Μια ολόκληρη χωματερή δηλαδή εκεί, όπου ευτυχώς καθαρίστηκε τα τελευταία χρόνια. Καιρός να ξαναβρωμίσουμε, ξέρω κι εγώ. Δεύτερο ημίωρο, εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Κοσμάς Καταρμάδος. Καλώς όρισες, θα περάσουμε καλά. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί, θυμίσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Εχθές και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα.

Fade to Grey. Ένα τραγούδι που το ακούσαμε πρώτη φορά, κάποιοι από εμάς τέλος πάντων, Νοέμβριο του 1980, άρα κλείνει σε λίγες εβδομάδες 46 χρόνια ζωής. Το γνήσιο βέβαια. Είχε φτάσει νούμερο 8 στην Βρετανία στα τσάρτ, αλλά είχε φτάσει και στην κορυφή στη Γερμανία και στην Ελβετία. Εδώ το ακούσαμε από φρεσκότατη διασκευή.

τον τελευταίο μήνα που κλείσαμε και μήνα από το θάνατο του Μαζονάκη, έχουμε τυφλωθεί από ειδήσεις. Ο μεγαλύτερος χρόνος των εκπομπών που ασχολούνται με πολιτικά και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, με διάφορα άλλα θέματα, ασχολούνται με το θέμα του Μαζονάκη. Λες και εσύ, σαν ακροατής ή σαν τηλεθεατής, έχεις να κερδίσεις κάτι και έχεις να μάθεις κάτι το οποίο αφορά εσένα. Κάπως έτσι γίνεται η τύφλωση. Λίγο καιρό πριν από τις εκλογές, δεν συζητάνε εύκολα για τα Τέμπη, δεν συζητάνε εύκολα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και διάφορα άλλα που θα μπορούσαν να συζητήσουν. Ευτυχώς υπάρχουν τα social media, θα πω εγώ. Σε λίγο διάλειμμα, για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, διαφημίσεις έρχονται και επιστρέφουμε εδώ για ακόμα μία ολόκληρη ώρα μαζί. Μην το κουνήσεις.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός στον ομό, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟΚΑΒ, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται από τις βραδινές ώρες σήμερα έως το πρωί της Δευτέρας, με πιθανότητα για μεγάλα ύψη βροχής. Νέος κύκλος με αυξημένες νεφώσεις και βροχές μέτριας έντασης αναμένεται το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης, με επίκεντρο κυρίως στις περιοχές γύρω από το Παγκαίο. Ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής συνελήφθη σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Νέστου. Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το αυτοκίνητό του χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ βρισκόταν και υπό την επίρρεια υνοπνεύματος. Δύο άτομα ελληνικής καταγωγής συνελήφθησαν στην Καβάλα. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν να εκτελούν οικοδομικές εργασίες σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του ενός, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή. Τις πρώτες πρωινές ώρες συνελήφθη στην Καβάλα ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με ειδικό ηχόμετρο, διαπιστώθηκε ότι η μουσική υπερεύαινε τα επιτρεπόμενα όρια, διαταράσσοντας την ησυχία. Το κατάστημα ανήκει σε αλλοδαπό, ο οποίος απουσίαζε την ώρα του ελέγχου και συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Για την έκτη αγωνιστική της Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στην πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Τρίτης Εθνικής, η Καβάλα επικράτησε με 0-1 εκτός έδρας επί της ΑΕ Θράκης. Περίπου 400 φίλοι του ΑΟΚ βρέθηκαν δίπλα στην ομάδα. Το Ορφάνι ιτήθηκε με 0-1 από την Ξάνθη. Ο Ορφέας Ελευθερούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος εκτός έδρας με 2-2 με τη Δόξα Σιδηροχωρίου. Άνετη επικράτηση της Ελευθερούπολης επί του Πανοράματος με 87-72 για την National League 1.
2: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Άνεμοι από ανατολικές, βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
5: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
4: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
6: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφήμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
9: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

συνήθως όταν ξεκινάω και σας λέω καθηγήτρια στην Αϊόβα, το μυαλό σας πηγαίνει σε κάποια καθηγήτρια που έκανε σεξ με μαθητή της. Εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει αυτό. Έκανε άλλα πράγματα, γι' αυτό τη συζητάμε. Καθηγήτρια λοιπόν στην Αϊόβα απολύθηκε γιατί την έπιασαν να ζητάει τους μαθητές της κάποια συνδρομή, κάποια δωρεά για να πάει ταξίδι αυτή και ο σύζυγός της, έτσι ώστε να βάζει καλές βαθμολογίες στους μαθητές της. Η Στέφανη Μουλιάνη ήθελε να μαζέψει 1.800 ευρώ για ταξίδι που θα έκανε στο Εκουαδόρ, από ό,τι διαβάζω εδώ. Και έβαλε στο Facebook ότι θα πάει για καλό σκοπό στο Εκουαδόρ. Θα κάνει κάποια εθελοντική εργασία μαζί με γιατρούς, έτσι έλεγε. Θα παίρνει και το σύζυγό της για παρέα, για ταξιδάκι. Και έλεγε στους μαθητές της, δώσε μου εσύ μια δωρεά και εγώ θα σου βάλω μια καλύτερη βαθμολογία που χρειάζεσαι. Το εξέλιξε. Εντάξει. Και εδώ την πιάσανε, έτσι, προφανώς τη διώξανε. 6 δωρεές πρόλαβε να πάρει από 5 έως 50 δολάρια η κάθε δωρεά. Αυτά.

ξέρω ότι το έχετε βαρεθεί να το ακούτε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά το Messi εδώ με τη Lola Young είναι μια δυναμία, έτσι μου είχε λείψει να το ακούσω, τι να σου πω.

Το καλοκαίρι θα τους δούμε αυτούς στην Αθήνα για συναυλία. Έχουν πουληθεί τα περισσότερα εισιτήρια. Η neighborhood, οι γείτονες. Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν την εβδομάδα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταραμάδος στα social media, στο TikTok, στο Instagram και στο Facebook. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
3: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
2: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
3: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
2: Βουδουλάκη.
3: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
2: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
3: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
2: Από το 1992 ανθίζουμε μαζί.
4: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
0: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμυσιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμυσιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
7: Έλα παιδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

με τόση μοναξιά που υπάρχει πάνω στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Θα βγαίνουν και τέτοια τραγούδια. Το καινούργιο τραγούδι του Bruno Mars, Dance With Me. Ο λιγοντή γλυκανάλατο. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Καταρμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνε εδώ.

τον τελευταίο καιρό διαβάσαμε κάτι το οποίο δεν αφορά εδώ τη χώρα μας. Είναι περίπου σαν κουτσομπολιό θα το λέγες. Αλλά έχει και αυτό την αξία του και τη σημασία του, αν το σκεφτείς λίγο παραπάνω. Η Χάλι Μπέρι, 60 ετών, έχει προβλήματα τον τελευταίο καιρό με το διαζύγιο το δεύτερο της. Έχει κάνει 2 γάμους, έχει χωρίσει 2 φορές. Η ιστορία λέει ότι με τον άνθρωπο που χώρισε, έναν πάρα πολύ ωραίο άντρα, τη δεύτερη φορά έκανε ένα γιο που στις μέρες μας είναι 12 ετών. Ο άντρας είχε κερδίσει συνεπιμέλεια με τη λογική ότι δεν θα φύγει στην Ευρώπη να δουλέψει, αλλά θα μείνει στο Λος Άντζελες, εκεί που έμενε το παιδί και η μάνα, έτσι ώστε εφόσον έχει συνεπιμέλεια να τον προσέχει και να είναι μαζί και να τον φιλοξενεί. Το δικαστήριο εκεί είχε εκδικάσει διατροφή στον άντρα, 8.000 δολάρια το μήνα, από τη μητέρα που έβγαζε 2 εκατομμύρια περίπου. Και βλέπουμε αυτόν τον καιρό ότι η συνεπιμέλεια λειτουργεί και ως εξής. Ο γιος αντάλλαξε αρκετά μηνύματα με τον πατέρα και του είπε ότι εδώ με κακοποιεί η μάνα. Αυτός έκανε καταγγελία και η Χάλι Μπέρι κλήθηκε να απαντήσει για τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει ο γιος με τον πατέρα, αλλά και για τις μαυρίλες που υπήρχαν πάνω στο σώμα του, και έτσι έκρινε προσωρινά, έβγαλε προσωρινά εντολή η οποία περιορίζει το χρόνο που μπορεί να περνάει η Χάλι Μπέρι με το γιο της. Τέλος η συνεπιμέλεια για τη Χάλι Μπέρι μέχρι το δικαστήριο που είναι να γίνει 16 Οκτωβρίου τώρα, δηλαδή σε λίγες μέρες. Ο Ολιβιέ Μαρτίνες ζήτησε πλέον την αποκλειστική επιμέλεια του 12χρονου γιου. Και έρχομαι εγώ και σκέφτομαι πόσο κάνει να υπάρχει συνεπιμέλεια, γιατί ο πατέρας μπορεί να παρακολουθεί τι γίνεται με το παιδί από την πλευρά της μάνας. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα η μάνα να έχει ένα παιδί 8, 10, 12 ετών, να το αφήνει μόνο του στο σπίτι, ειδικά το βράδυ, και να φεύγει άλλη. 1, 2, 3 θα το μάθει ο πατέρας, εφόσον υπάρχει επικοινωνία. Και γενικότερα υπάρχει ένας έλεγχος και της μάνας προς τον πατέρα και του πατέρα προς τη μάνα. Hey.

Gang of Four. Is it love? Προς το τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός στον ομό, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟΚΑΒ, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται από τις βραδινές ώρες σήμερα έως το πρωί της Δευτέρας, με πιθανότητα για μεγάλα ύψη βροχής. Νέος κύκλος με αυξημένες νεφώσεις και βροχές μέτριας έντασης αναμένεται το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης, με επίκεντρο κυρίως στις περιοχές γύρω από το Παγκαίο. Ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής συνελήφθη σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Νέστου. Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το αυτοκίνητό του χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ βρισκόταν και υπό την επίρρεια υνοπνεύματος. Δύο άτομα ελληνικής καταγωγής συνελήφθησαν στην Καβάλα. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν να εκτελούν οικοδομικές εργασίες σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του ενός, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή. Τις πρώτες πρωινές ώρες συνελήφθη στην Καβάλα ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με ειδικό ηχόμετρο, διαπιστώθηκε ότι η μουσική υπερεύαινε τα επιτρεπόμενα όρια, διαταράσσοντας την ησυχία. Το κατάστημα ανήκει σε αλλοδαπό, ο οποίος απουσίαζε την ώρα του ελέγχου και συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Για την έκτη αγωνιστική της Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στην πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Τρίτης Εθνικής, η Καβάλα επικράτησε με 0-1 εκτός έδρας επί της ΑΕ Θράκης. Περίπου 400 φίλοι του ΑΟΚ βρέθηκαν δίπλα στην ομάδα. Το Ορφάνι ιτήθηκε με 0-1 από την Ξάνθη. Ο Ορφέας Ελευθερούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος εκτός έδρας με 2-2 με τη Δόξα Σιδηροχωρίου. Άνετη επικράτηση της Ελευθερούπολης επί του Πανοράματος με 87-72 για την National League 1.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Άνεμοι από ανατολικές, βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
4: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
3: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
5: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
6: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
7: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
11: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
12: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
11: Μόνο από τη Σαμέρκα. Πάρε στο 2510 222 087 και 222 122 και δώσε παραγγελία.
13: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510 222 087 και 2510 222 122.
14: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
15: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: I'm too sexy for my love. Too sexy.

Κάποια στιγμή είχαμε ακούσει και το original από Ride Set Fred, αν δεν κάνω λάθος, I'm too sexy. Εδώ η πολύ κεφάτη Macy Gray, που την αγαπώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Sexy for my cat. Έτσι και φάτα ξεκινήσαμε σήμερα. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω, να περνάτε όμορφα. Είμαι σίγουρη ότι θα περάσετε ακόμα καλύτερα με μουσικές που θα ακούσουμε μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Άλλος ένας από τους One Direction που επέστρεψε φέτος, Νάιλ Χόραν. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr, έτσι θα μας ψάξετε. Και επιστροφή του Νάιλ Χόραν με αυτή την επιτυχία, Dinner Party.

Από τα τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ, Rain In, Sam Fender με Olivia Dean. Η Olivia Dean στα 27 της έχει καταφέρει να έχει στο ενεργητικό της 4 βρετανικά βραβεία και ένα Grammy. Το Grammy μάλιστα το έχει κερδίσει στην κατηγορία της καλύτερης πρωτεφανιζόμενης τραγουδίστριας. Η Olivia Dean είναι η πρώτη γυναίκα που έχει καταφέρει ταυτόχρονα να ανεβάσει 4 singles στο top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου. Nice to each other, so easy to fall in love, man I need και αυτό που ακούσαμε προηγουμένως, Rain on me. Δύο άλμπουμ ήδη έχει στο ενεργητικό της, το Messy που κυκλοφόρησε το 23 και το Act of Loving που κυκλοφόρησε πέρσι. Δυνατό flashback, πάμε πίσω στο 1987. Ήταν τότε που ψάχναμε στα δισκάδικα για 45'άρια και μάλιστα το συγκεκριμένο ναι υπάρχει στη δισκοθήκη μας. Ένα 7-ίντσο που δεν υπάρχει περίπτωση να αποχωριστούμε με τίποτα. Starship από την ταινία Mannequin. Nothing's gonna stop.

Αγαπημένο αυτό το τραγούδι, το ακούγαμε και παλιότερα, από το 2021, ο Κέρτις Χάρντινγκ, Αμερικανός τραγουδιστής με πάρα πολλά στοιχεία από soul, blues και gospel, αλλά και ψυχεδέλεια, όλα αυτά μαζί. Και πάμε σε break με τον αείμνηστο Ρόμπερτ Πάλμερ. Δυστυχώς έφυγε πάρα πολύ νέος από τη ζωή, το 2003. Έχουν περάσει ήδη σχεδόν 23 χρόνια από τότε που έφυγε για το ταξίδι στην αιωνιότητα. 56 χρονών ήταν ο Ρόμπερτ Πάλμερ όταν έφυγε από τη ζωή και ήταν 35 όταν το 1985 τραγουδούσε αυτό το κομμάτι. Στα δικά μας βέβαια εφηβικά μάτια φαινόταν μεσήλικας, ήταν όμως μόνο 35. Addicted to Love και πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Plus News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
0: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
2: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
0: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
2: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
0: Βουδουλάκη.
2: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
0: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
2: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
0: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
3: Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
4: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
5: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, είδη κήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
11: Ένα πετόλι μαζί. έτσι. Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξει και εσύ. Την μπάλα τη ζωή σου.
12: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
14: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraser Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη υπεδενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Taylor Swift, I knew it, I knew you, από το Toy Story νούμερο 5 που το βλέπαμε όλο το καλοκαίρι να προβάλλεται στα θερινά σινεμά. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε αυτό το μισάωρο. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί και καλωσορίζουμε και εσάς που συντονιστήκατε μόλις τώρα. Τα παιδιά των Mamas and the Papas, ενός συγκροτήματος που γνώρισε επιτυχία τη δεκαετία του 60 με το California Dreaming, εδώ τα παιδιά τους, Wilson Phillips, από το 1991.

Ακόμα και εκείνη που προτερμίνευσε το συγκεκριμένο κομμάτι, η Ζανέτ, δήλωσε ενθουσιασμένη από αυτή την διασκευή που έκανε η Σελίνα Γκόμες σε παραγωγή του αγαπημένου της Μπένι Μπλάνκο, «Όχος Τρίστες». Και viral έχουν γίνει στο TikTok οι λεγόμενες low vibration σχέσεις. Οι σχέσεις δηλαδή χαμηλής δόνησης. Όρος αναφέρεται στις σχέσεις που εξαντλούν συναισθηματικά τον έναν από τους δύο. Οι σχέσεις αυτού του είδους, πώς τις είπαμε, low vibration, έγιναν viral στο TikTok καθώς οι χρήστες άρχισαν να μοιράζονται τις εμπειρίες που είχαν από μια τέτοια σχέση και πιστέψτε με, είναι πολύ ψυχοφθόρο ο ένας να δίνει 10 και ο άλλος 3.

Η Miley Cyrus που έχει προσφέρει πάρα πολλά στη μουσική τα τελευταία 20 χρόνια και μάλιστα φέτος έχει αποκτήσει και το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, κάτι που συνέβη στις 22 Μαΐου. Δεν θα κυκλοφορήσει τελικά η βιογραφική ταινία της Μαντόνα για την οποία γινόταν λόγος από το 2021. Αυτό δήλωσε η Μαντόνα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξή της στο περιοδικό Interview. Ο λόγος ήταν απλός, η Universal αρνήθηκε να χρηματοδοτήσει την υπερπαραγωγή όπως την ήθελε η Μαντόνα και όπως γνωρίζετε η βασίλισσα της pop όταν είναι να ασχοληθεί με κάτι το θέλει υπερπαραγωγή. Η Universal λοιπόν αρνήθηκε, αλλά και το Netflix που είχε δηλώσει ενδιαφέρον για να το γυρίσω στη τηλεοπτική σειρά αρνήθηκε επίσης.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε δελτίο ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός στον ομό, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟΚΑΒ, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται από τις βραδινές ώρες σήμερα έως το πρωί της Δευτέρας, με πιθανότητα για μεγάλα ύψη βροχής. Νέος κύκλος με αυξημένες νεφώσεις και βροχές μέτριας έντασης αναμένεται το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης, με επίκεντρο κυρίως στις περιοχές γύρω από το Παγκαίο. Ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής συνελήφθη σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Νέστου. Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το αυτοκίνητό του χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ βρισκόταν και υπό την επίρρεια ενοπνεύματος. Δύο άτομα ελληνικής καταγωγής συνελήφθησαν στην Καβάλα. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν να εκτελούν οικοδομικές εργασίες σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του ενός, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή. Τις πρώτες πρωινές ώρες συνελήφθη στην Καβάλα ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με ειδικό ηχόμετρο, διαπιστώθηκε ότι η μουσική υπερεύαινε τα επιτρεπόμενα όρια, διαταράσσοντας την ησυχία. Το κατάστημα ανήκει σε αλλοδαπό, ο οποίος απουσίαζε την ώρα του ελέγχου και συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Για την έκτη αγωνιστική της Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στην πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Τρίτης Εθνικής, η Καβάλα επικράτησε με 0-1 εκτός έδρας επί της ΑΕ Θράκης. Περίπου 400 φίλοι του ΑΟΚ βρέθηκαν δίπλα στην ομάδα. Το Ορφάνι ιτήθηκε με 0-1 από την Ξάνθη. Ο Ορφέας Ελευθερούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος εκτός έδρας με 2-2 με τη Δόξα Σιδηροχωρίου. Άνετη επικράτηση της Ελευθερούπολης επί του Πανοράματος με 87-72 για την National League 1.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Άνεμοι από ανατολικές, βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
3: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
4: Εσείς ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
6: Auto Center Service.
7: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια, ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά, κι αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
9: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
10: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο.
11: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Τι ωραία συνεργασία. Καλή Ούτσις μαζί με την γνωστή τραγουδίστρια Ράβιν Λένεϊ. Cry About It στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας και εδώ είμαστε. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Αυτό το indie pop συγκρότημα που ακούμε τώρα ήταν ενεργό μέχρι το 2012 και ξανά είναι ενεργό από το 2025 και συνεχίζει ακάθεκτο. Μ' αρέσουν αυτά. Το όνομά τους Ivy. Keep Moving και αμέσως μετά η συνεργασία Mark Ronson με Ray Suzanne.

Από τα τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ να ακούμε τη φετινή χρονιά και ωραία συνεργασία, Mark Ronson με Ray, Suzanne. Και ετοιμαστείτε για τη γιορτή Μελιού από τις 28 Οκτωβρίου μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου στο Ζάπιο στην Αθήνα. Για 10η συνεχόμενη χρονιά η Αθήνα θα πλημμυρίσει μέλι. Περισσότεροι από 100 μελισσοκόμοι από όλη την Ελλάδα θα συγκεντρωθούν στο Ζάπιο, φέρνοντας μαζί τους τις πιο σπάνιες και πάνω απ' όλα τις πιο αυθεντικές ποικιλίες μελιού. Η γιορτή μελιού, πιο εντυπωσιακή από ποτέ, έρχεται στο Ζάπιο από τις 28 Οκτωβρίου μέχρι τις 2 Νοεμβρίου. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το μέλι είναι η φύση της Ελλάδας. Όλα αυτά σε μία σταγόνα. Το μέλι είναι παράδοση και πολιτισμός. Το μέλι είναι ζωή. David Walters για τη συνέχεια.

Ο Γάλλος DJ και παραγωγός Ουζέλ, I Adore You, το ακούγαμε όλο το καλοκαίρι και το ακούμε και τώρα εννοείται, και το λατρεύουμε και το χορεύουμε. Και πίσω στο 2015, στο πολυπλατινένιο άλμπουμ του Justin Bieber Purpose, από όπου ακούμε το Sorry. Και τι να σου κάνει μία συγγνώμη όταν το ζευγάρι καυγαδίζει συνέχεια. Πρώτος δημόσιος καυγάς για τον Justin Bieber και την Hailey Bieber, ενώ ήταν καλεσμένη στο γάμο του αδερφού της Billie Eilish, του Φινέας Ο'Κόνελ. Το ζευγάρι είναι παντρεμένο 8 χρόνια, έχουν και ένα αγοράκι. Αλλά καυγαδίζουν, είναι οξύθυμος ο Justin, τι να τον κάνει.

Τώρα να το πω ή να μην το πω. Από τότε που βγήκε η συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο. Έχω άδικο. Πάμε σε πιο funky καταστάσεις με τους Phenomenal Hand Clap Band. Do what you like. Και πάμε παράλληλα και σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα Νιούς στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
3: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Cystic Ball συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Cystic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.cysticballkouros.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Αλίσια Κάρα επέστρεψε με νέο hit. Apartment Song στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και ταινία ντοκιματέρ με θέμα την περιοδία επανένωσης των Oasis το 2025 έγινε αυτό. Κυκλοφορεί ήδη από τις 9 Οκτωβρίου στο Disney Plus. Μεταξύ άλλων, παρουσιάζεται αδημοσίευτο υλικό από την συνέντευξη που είχαν δώσει μαζί ο Λιάμ και ο Νοέλ Γκάλαχερ. Επί τη ευκαιρία θα θυμηθούμε μια μεγάλη επιτυχία των Oasis από το 1995, Wonderwall. Αμέσως μετά οι Rolling Stones, οι γερόλικοι του ροκ.

Bad Luck Had a Way, οι γερόλικοι της Rock, οι Rolling Stones ξαναχτυπούν. Και καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά στην περίοδο των εορτών, να κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει. Μεταμορφώστε την πρώτη μέρα του χρόνου στην πιο όμορφη ανάμνηση της ζωής σας. Μπείτε τώρα στο www.worldoftravel.gr και κάντε δικό σας το απόλυτο πρωτοχρονιάτικο ταξίδι. Φέτος στις γιορτές, αφήστε την καθημερινότητα πίσω και υποδεχτείτε το νέο χρόνο μέσα σε ένα αληθινό παραμύθι. Η World of Travel σας ταξιδεύει στην πανέμορφη στολισμένη Πράγα για να ζήσετε τη μαγεία της πρωτοχρονιάς όπως ποτέ άλλοτε. Οι θέσεις για την περίοδο των εορτών είναι περιορισμένες και εξαντλούνται γρήγορα. Μην το αναβάλλετε. Κάντε την κράτησή σας τώρα αποκλειστικά στο www.worldoftravel.gr. World of Travel. Μαζί σχεδιάζουμε τα ωραιότερα ταξίδια της ζωής σας.

Και έτσι ακριβώς γνωρίσαμε την Dua Lipa με το Don't Start Now που κυκλοφόρησε την περίοδο του κορονοϊού και μας έφτιαξε τότε τη διάθεση που δεν ήταν στα καλύτερά της. Δύο επιτυχίες της εποχής θα κλείσουν τη σημερινή εκπομπή. Another, Ολλανδοί είναι αυτοί, μαζί με τον Αμερικανό 54 Ultra, Talk to You και αμέσως μετά ο Ουζέλ με τον Σόλτο. Jamaican Bam Bam, αμέσως μετά από αυτό. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ, τα ξαναλέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Να κάνετε ό,τι αγαπάτε. Καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός στον ομό, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟΚΑΒ, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται από τις βραδινές ώρες σήμερα έως το πρωί της Δευτέρας, με πιθανότητα για μεγάλα ύψη βροχής. Νέος κύκλος με αυξημένες νεφώσεις και βροχές μέτριας έντασης αναμένεται το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης, με επίκεντρο κυρίως στις περιοχές γύρω από το Παγκαίο.

0: Ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής συνελήφθη σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Νέστου. Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το αυτοκίνητό του χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ βρισκόταν και υπό την επίρρεια αϊνοπνεύματος. Δύο άτομα ελληνικής καταγωγής συνελήφθησαν στην Καβάλα. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν να εκτελούν οικοδομικές εργασίες σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του ενός, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή. Τις πρώτες πρωινές ώρες συνελήφθη στην Καβάλα ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με ειδικό ηχόμετρο, διαπιστώθηκε ότι η μουσική υπερεύαινε τα επιτρεπόμενα όρια, διαταράσσοντας την ησυχία. Το κατάστημα ανήκει σε αλλοδαπό, ο οποίος απουσίαζε την ώρα του ελέγχου και συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Για την έκτη αγωνιστική της Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στην πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Τρίτης Εθνικής, η Καβάλα επικράτησε με 0-1 εκτός έδρας επί της ΑΕ Θράκης. Περίπου 400 φίλοι του ΑΟΚ βρέθηκαν δίπλα στην ομάδα. Το Ορφάνι ιτήθηκε με 0-1 από την Ξάνθη. Ο Ορφέας Ελευθερούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος εκτός έδρας με 2-2 με τη Δόξα Σιδηροχωρίου. Άνετη επικράτηση της Ελευθερούπολης επί του Πανοράματος με 87-72 για την National League 1.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Άνεμοι από ανατολικές, βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, Εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
9: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
8: Από το e-Pavla Radio.
9: Από το live24.gr.
8: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

like it when you take control, even if

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός στον ομό, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟΚΑΒ, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται από τις βραδινές ώρες σήμερα έως το πρωί της Δευτέρας, με πιθανότητα για μεγάλα ύψη βροχής. Νέος κύκλος με αυξημένες νεφώσεις και βροχές μέτριας έντασης αναμένεται το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης, με επίκεντρο κυρίως στις περιοχές γύρω από το Παγκαίο. Ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής συνελήφθη σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Νέστου. Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το αυτοκίνητό του χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ βρισκόταν και υπό την επίρρεια υνοπνεύματος. Δύο άτομα ελληνικής καταγωγής συνελήφθησαν στην Καβάλα. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν να εκτελούν οικοδομικές εργασίες σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του ενός, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή. Τις πρώτες πρωινές ώρες συνελήφθη στην Καβάλα ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής.

0: ο οποίος λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με ειδικό ηχόμετρο, διαπιστώθηκε ότι η μουσική υπερέβαινε τα επιτρεπόμενα όρια, διαταράσσοντας την ησυχία. Το κατάστημα ανήκει σε αλλοδαπό, ο οποίος απουσίαζε την ώρα του ελέγχου και συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Για την έκτη αγωνιστική της Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στην πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Τρίτης Εθνικής, η Καβάλα επικράτησε με 0-1 εκτός έδρας επί της ΑΕ Θράκης. Περίπου 400 φίλοι του ΑΟΚ βρέθηκαν δίπλα στην ομάδα. Το Ορφάνι ιτήθηκε με 0-1 από την Ξάνθη. Ο Ορφέας Ελευθερούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος εκτός έδρας με 2-2 με τη Δόξα Σιδηροχωρίου. Άνετη επικράτηση της Ελευθερούπολης επί του Πανοράματος με 87-72 για την National League 1.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Άνεμοι από ανατολικές, βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός στον ομό, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟΚΑΒ, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται από τις βραδινές ώρες σήμερα έως το πρωί της Δευτέρας, με πιθανότητα για μεγάλα ύψη βροχής. Νέος κύκλος με αυξημένες νεφώσεις και βροχές μέτριας έντασης αναμένεται το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης, με επίκεντρο κυρίως στις περιοχές γύρω από το Παγκαίο. Ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής συνελήφθη σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Νέστου. Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το αυτοκίνητό του χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ βρισκόταν και υπό την επίρρεια ενοπνεύματος. Δύο άτομα ελληνικής καταγωγής συνελήφθησαν στην Καβάλα. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν να εκτελούν οικοδομικές εργασίες σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του ενός, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή. Τις πρώτες πρωινές ώρες συνελήφθη στην Καβάλα ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με ειδικό ηχόμετρο, διαπιστώθηκε ότι η μουσική υπερεύαινε τα επιτρεπόμενα όρια, διαταράσσοντας την ησυχία. Το κατάστημα ανήκει σε αλλοδαπό, ο οποίος απουσίαζε την ώρα του ελέγχου και συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Για την έκτη αγωνιστική της Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στην πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Τρίτης Εθνικής, η Καβάλα επικράτησε με 0-1 εκτός έδρας επί της ΑΕ Θράκης. Περίπου 400 φίλοι του ΑΟΚ

0: βρέθηκαν δίπλα στην ομάδα. Το Ορφάνι ιτήθηκε με 0-1 από την Ξάνθη. Ο Ορφέας Ελευθερούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος εκτός έδρας με 2-2 με τη Δόξα Σιδηροχωρίου. Άνετη επικράτηση της Ελευθερούπολης επί του Πανοράματος με 87-72 για την National League 1.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Άνεμοι από ανατολικές, βορειοανατολικές διευθύνσεις, 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
2: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
2: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός στον ομό, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟΚΑΒ, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται από τις βραδινές ώρες σήμερα έως το πρωί της Δευτέρας, με πιθανότητα για μεγάλα ύψη βροχής. Νέος κύκλος με αυξημένες νεφώσεις και βροχές μέτριας έντασης αναμένεται το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης, με επίκεντρο κυρίως στις περιοχές γύρω από το Παγκαίο. Ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής συνελήφθη σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Νέστου. Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το αυτοκίνητό του χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ βρισκόταν και υπό την επίρρεια υνοπνεύματος. Δύο άτομα ελληνικής καταγωγής συνελήφθησαν στην Καβάλα. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν να εκτελούν οικοδομικές εργασίες σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του ενός, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή. Τις πρώτες πρωινές ώρες συνελήφθη στην Καβάλα ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με ειδικό ηχόμετρο, διαπιστώθηκε ότι η μουσική υπερεύαινε τα επιτρεπόμενα όρια, διαταράσσοντας την ησυχία. Το κατάστημα ανήκει σε αλλοδαπό, ο οποίος απουσίαζε την ώρα του ελέγχου και συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Για την έκτη αγωνιστική της Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στην πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Τρίτης Εθνικής, η Καβάλα επικράτησε με 0-1 εκτός έδρας επί της ΑΕ Θράκης. Περίπου 400 φίλοι του ΑΟΚ βρέθηκαν δίπλα στην ομάδα. Το Ορφάνι ιτήθηκε με 0-1 από την Ξάνθη. Ο Ορφέας Ελευθερούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος εκτός έδρας με 2-2 με τη Δόξα Σιδηροχωρίου. Άνετη επικράτηση της Ελευθερούπολης επί του Πανοράματος με 87-72 για την National League 1.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Άνεμοι από ανατολικές, βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr.

0: Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: and you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Lil Nas X, G-Eazy με τα Idola Sign και Michael Schulte. Επίσης θα πάμε 23 χρόνια πίσω στο 2003 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αυστρία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο.

0: Από τη νέα έκδοση του 21 Volume 2 Hugel και Νέτον Vega, νέο single Mommy στο New Music Show και πατέρα στον Lil Nas X, ο οποίος επιστρέφει με καινούριο τραγούδι και το World's Greatest. Είναι ίσως ένα από τα πιο προσωπικά κομμάτια που έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα. Το αφιερώνει στη μητέρα του, την Tamikia Hill, που έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο. Λίγο πριν κυκλοφορήσει το τραγούδι, μοιράστηκε ένα voicemail που του είχε αφήσει εκείνη. Η φράση που του έλεγε και που ο ίδιος κρατάει σήμερα ως οδηγό είναι Walk by faith, not by sight. Να προχωράς δηλαδή με πίστη ακόμη και όταν δεν βλέπεις ξεκάθαρα τι βρίσκεται μπροστά σου. Ο Lil Nas X διατήρησε χαμηλό προφίλ αφού το αποκάλυψε τον Ιούνιο ότι είχε παραμείνει σε κέντρο αποκατάστασης για μερικούς μήνες. Διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή και εισήχθησε δομή για την υποστήριξη της ψυχικής του υγείας. Όλα πήγαν καλά όμως και επέστρεψε στη μουσική με το νέο του single, του οποίου το βίντεο γυρίστηκε στην Ατλάντα, την πόλη στην οποία μεγάλωσε ο Lil Nas X, και μπλέκει εικόνες από τη σημερινή του ζωή με σκηνές από την παιδική του ηλικία. Νέος Lil Nas X έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτή την εβδομάδα στο New Music Show.
1: Hey, Lil Nas X, and this is my new single.

Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Motel 21 και Mushroom στο New Music Show. Και πάω τώρα στον G-Eazy και τον Die Dolla Sign, οι οποίοι επισημοποιούν τη νέα τους επαγγελματική συνεργασία με το τραγούδι JFK. Η κυκλοφορία αυτή ήρθε λίγες μόλις μέρες αφού ο G-Eazy αποχώρησε από την δισκογραφική του, όπου ανήκε για περισσότερο από μία δεκαετία. Οι δύο καλλιτέχνες από την Καλιφόρνια είχαν δώσει στους fans τους μία πρώτη γεύση όταν ο G-Eazy έκανε μια ευνηδιαστική εμφάνιση κατά την πρόσφατη συναυλία του Die Dolla Sign στο Madison Square Garden. Μάλιστα, είχε περιγράψει αυτή τη νέα συνεργασία ως έναν τρόπο να δουλεύει ξανά με ανθρώπους που πιστεύετε. Νέα συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα ακούμε συνέχεια κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι από τον Sober. Το τελευταίο του single My Body Isn't Ready. Και πάω τώρα στον Michael Schulte και στο Cover You, στο οποίο ενσωματώνει ένα προσωπικό μήνυμα προς τα παιδιά του, δημιουργώντας παράλληλα ένα όμορφο pop track. Το έχει αφιερώσει λοιπόν στους γιους του, θέλοντας έτσι να τους μεταδώσει το πόσο σημαντικό είναι να μεγαλώνεις νιώθοντας ασφάλεια και γνωρίζοντας ότι υπάρχει κάποιος που θα τους προσέχει όταν η ζωή δυσκολεύει. Μετά το album Beautiful Reasons που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο, επιστρέφει τώρα με ίσως ένα από τα πιο προσωπικά του τραγούδια και έρχεται βέβαια πού αλλού, εδώ στο New Music Show.

Joel Corey, νέο single Whisper στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2003, όταν το White Flag της Dido ήταν το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ της Life for End. Στο τραγούδι μιλάει για κάποιον που δεν έχει σκοπό να τα παρατήσει ακόμη και αν γνωρίζει ότι η σχέση έχει τελειώσει. Το εμπνεύστηκε η ίδια μετά από τον χωρισμό με έναν πρώην αραβωνιαστικό της. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στην Αγγλία και ως το 18 στην Αμερική. Κατάφερε όμως να σκαρφαλώσει στην κορυφή σε χώρες όπως η Τσεχία και η Πορτογαλία. Αναδείχθηκε Best British Single στα Brit Awards, ήταν υποψήφιο για Grammy και ήταν στη λίστα του Blender με τα 500 καλύτερα τραγούδια από τότε που γεννηθήκαμε. Το White Flag έχει γίνει μεταξύ άλλων 2 φορές πλατινένιο σε Αγγλία και Νέα Ζηλανδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αυστρία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 23 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός στον ομό, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με το Μετεό ΚΑΒ, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται από τις βραδινές ώρες σήμερα έως το πρωί της Δευτέρας, με πιθανότητα για μεγάλα ύψη βροχής. Νέος κύκλος με αυξημένες νεφώσεις και βροχές μέτριας έντασης αναμένεται το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης, με επίκεντρο κυρίως στις περιοχές γύρω από το Παγκαίο. Ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής συνελήφθη σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Νέστου. Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το αυτοκίνητό του χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ βρισκόταν και υπό την επίρρεια ενοπνεύματος. Δύο άτομα ελληνικής καταγωγής συνελήφθησαν στην Καβάλα. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν να εκτελούν οικοδομικές εργασίες σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του ενός, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή. Τις πρώτες πρωινές ώρες συνελήφθη στην Καβάλα ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με ειδικό ηχόμετρο, διαπιστώθηκε ότι η μουσική υπερεύαινε τα επιτρεπόμενα όρια, διαταράσσοντας την ησυχία. Το κατάστημα ανήκει σε αλλοδαπό, ο οποίος απουσίαζε την ώρα του ελέγχου και συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Για την έκτη αγωνιστική της Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στην πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Τρίτης Εθνικής, η Καβάλα επικράτησε με 0-1 εκτός έδρας επί της ΑΕ Θράκης. Περίπου 400 φίλοι του ΑΟΚ βρέθηκαν δίπλα στην ομάδα. Το Ορφάνι ιτήθηκε με 0-1 από την Ξάνθη. Ο Ορφέας Ελευθερούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος εκτός έδρας με 2-2 με τη Δόξα Σιδηροχωρίου. Άνετη επικράτηση της Ελευθερούπολης επί του Πανοράματος με 87-72 για την National League 1.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Άνεμοι από ανατολικές, βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.